Η ώρα είναι 4 στο Rock Radio Michel, στους 104,7.

Θεσσαλονίκη.

0: Hi, this is Ian Gillan of Deep Purple. You're listening to Rock Radio 104.7.
1: Η ώρα είναι 5 στο Rock Radio Michel, στους 104,7.

0: Rock Radio.
1: End rule.
0: 104.7.
1: All day long.
0: Via satellite, Thessaloniki.
2: Rock Radio Mikel, στους 104,7. Θεσσαλονίκη.

104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.

0: Okay, I'll shake your bouncy booty. Hit it!
1: Rock Radio.
2: I just need to wail for a little while here.
1: Rock Radio.
3: Well armed, aggressive, and dangerous.
1: Via satellite from Thessaloniki, Greece. Rock Radio 104.7.
4: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
5: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
6: Έλα, ξέρω τι θες.
5: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
7: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
8: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
9: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
10: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
11: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
10: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
11: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
10: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
11: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
10: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
11: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
12: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
10: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
11: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
13: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
11: Αναδομώ και έκτισες.
14: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
15: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
14: Για πες.
15: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
14: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
16: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
1: Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

via satellite. You're listening to Rock Radio 104.7. Thessaloniki.

Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέα γενιά οικολογικού σταθεροποιητέ. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: Back to the music.
5: Chaos. Nothing's off limits.
4: 104.7.

0: Hello, I'm Phil Collins and you're listening to Rock Radio. Good fun. Enjoyed it very much. Enjoyed it very much.
1: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
9: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
11: Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

0: Ricky.
1: 104.7 Rock Radio Miquel, Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
13: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

104.7 via satellite. You're listening to Rock Radio 104.7. Thessaloniki.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: To start somewhere. Music. What better place than here? Rock radio. Better time than now. The new 104.7.

0: Well, I think we've all learned something here.
1: Yeah. Rock Radio. Thessaloniki. The new 104.7.
2: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
3: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
4: Έλα, ξέρω τι θες.
3: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
5: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
6: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
7: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
1: Rock Radio. Now back to the music.
9: Tribe has spoken.
1: Rock Radio 104.7.

0: We've got chemistry here. You feel chemistry.
1: I felt it.
2: Rock Radio 104.7.
3: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie's Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr.
4: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
5: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
4: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
5: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
6: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
7: Και στο tileris.gr.
8: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
2: For the private pleasure of a limited number of families.
9: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out. 104.7.

104.7.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίσαι εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση. Στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
10: Αναδομό και έκτισες.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
13: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκέ. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
14: Ναι.
13: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
15: Hello again, here's what's happening.
16: Now, back to rock radio.
15: Really cool, hip, sexy.
17: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
18: Rock Radio 104.7.

Είμαστε στον αέρα. Ναι, είμαστε. Το κατάφερα. Καλημέρα. Καλημέρα. Εδώ είμαστε. Κυριακή πρωί. Rock Radio Mikkel 104 και 7. Live από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. On the Record Show. Η πρωινή εκπομπή της Κυριακής σήμερα επέστρεψε. Είμαι ο Δημήτρης Λαδόπουλος, σας στέλνω τις ευχές μου όπου και αν αυτήν την ώρα σας συναντώ. Ακριβώς 10 και 11 πρώτα λεπτά. Μαζί μου θα έχω τη Φανή Βέρου, ασφαλώς σε μερικά λεπτά. Αυτήν την ώρα ψάχνει να παρκάρει στο κέντρο της πόλης, που όσοι δεν γνωρίζετε, για να έχετε έτσι ένα μέγεθος, αυτήν την ώρα Κυριακή πρωί που κυκλοφορούν περισσότερα ψάρια στο θερμαϊκό παρότι κόσμο στο κέντρο της πόλης, δεν υπάρχει πάρκινγκ για δείγμα. Φανταστείτε πόσο μεγάλο πρόβλημα έχει παρκαρίσματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το λέω για όσους δεν γνωρίζετε, γιατί πιο πολύ το ξέρετε βέβαια που είστε εδώ. Μαζί μου φυσικά θα έχω την μοναδική Φανή Βέρου, χωρίς την οποία δυσκολεύομαι να λειτουργήσω. Γι' αυτό πάμε να ακούσουμε Firehouse, When I Look Into Your Eyes, και την περιμένουμε βέβαια.

0: Ό,τι πρέπει, Φανούλα μου. Turn the radio on, λέει ο Ερικ Κάρμεν. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, Φανούλα μου?
1: Καλά, λέω, Δημητρούλη. Αν και τώρα θα ήθελα μια θαλασσίτσα, μια έτσι βουτιά.
0: Λοιπόν, εγώ αρχικά να σου πω ότι σε πεθύμισα πάρα πολύ.
1: Κι εγώ, κι εγώ.
0: Πεθύμισα και εσένα, πεθύμισα και την εκπομπούλα μας, η οποία είχε τα θεματάκια της στο τελευταίο διάστημα. Χάσαμε κανένα διακοπές.
1: Μας έχουν κάνει βουντού, δεν γίνεται.
0: Εντάξει, κοριτσάκι είναι, έχει τη δύσκολη περίοδο της σκεφτεί. Εντάξει, μπορεί να συμβεί. Σημασία γιατί είμαστε εδώ και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω εσύ.
1: Εγώ, και εγώ.
0: Τι έγινε με το πάρκινγκ?
1: Άνοιξε το δικό μου.
0: Α, το. Επιπληρωμή εννοείς.
1: Πώς αλλιώς.
0: Καλημέρα σας. Rock Radio Mikael Live Θεσσαλονίκη 104 και 7 στα FM. Στο internet www.rockradio.gr. Είναι πάρα πολλοί φίλοι μας συνδεδεμένοι και φαντάζομαι όσο μπαίνουμε στο πρωινό φανεί θα γίνονται περισσότεροι. Σε 9 χώρες είμαστε αυτή την ώρα.
1: Βρε,
0: σε 9 χώρες, παρακαλώ.

0: Είναι ζητάνε τραγουδάκια.
1: Ήδη και χαίρομαι πολύ.
0: Και έπεσαν και οι πρώτες καλημέρες. Να πούμε καλημέρα, Κωνσταντίνε, Μαράκια, Γιωτούλα, καλώς ήρθατε.
1: Και εγώ στο Μιχάλη να στείλω την καλημέρα μου.
0: Και εγώ επίσης στο Μιχάλη. Το Μιχαλάκι μας.
1: Είναι 10 και 23, έχουμε αργήσει. Πάμε να δούμε την πρόβλεψη του καιρού. Αν και η καλημέρα από το πρωί φαίνεται. Είναι μια προσφορά του Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Σήμερα λοιπόν στη Θεσσαλονίκη θα είναι γενικά έθριος ο καιρός, όπως ήδη φαίνεται, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Αυτό το κλασικό μοτίβο που μας πηγαίνει ο καιρός το τελευταίο διάστημα. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρη, θερμοκρασία από 18 ως
0: 32.
1: Τι? 32 βαθμούς. Καλοκαιράκι, Φανούλα μου.
0: Αχ, τι ωραία, ρε παιδιά. Καλοκαίριαζε. Για πείτε μας, τι κάνετε, πάτε θαλασσίτσα, πώς περνάτε, τι θα κάνετε σήμερα.
1: Σήμερα, μετά την εκπομπή, εννοείς.
0: Όχι, για αυτοί που ήδη μας ακούνε, μήπως είναι στο δρόμο για Χαλκιδική, κάνουν βουτίτσες. Να μας πούνε τα νέα τους.
1: Έτσι, λίγο. Εσύ πήγες.
0: Όχι, όχι, δεν πήγα.
1: Δεν πήγες. Δεν πήγα, γιατί είπαμε. Φεγγάρια στις θάλασσες και τέτοια δεν ήταν.
0: Στην Καλαμαριά μένω, έχουμε θάλασσα, ξέρω.
1: Ο καιρός ήταν προσφορά του Απολώνια Hotel, πολύ λίγα λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων, σαν να είναι μέσα δηλαδή.

0: Ναι, ναι, ναι. Το χαλάκι μας, το χαλάκι.
1: Το χαλάκι πολύ ρε
0: παιδί. Το αφήσαμε, το αφήσαμε.
1: Είναι καλοκαίρια σας, 40 βαθμούς.
0: Θα με πνίξεις ρε Φάνη. Θα με πνίξεις. Λοιπόν, έχουμε και το διάλειμμα μας σε λίγο. Ένα τραγουδάκι που το έχω σκοπό σήμερα από νωρίς να το βάλω.
1: Εντάξει.
0: Φανερά μου, θα ρίξουμε λίγο το ρυθμό, αλλά θα ακούσουμε την μοναδική Αντέλ.
1: Τέλεια.
0: Take it easy on me.

0: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων. Για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
1: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
2: Και στο tileris.gr.
3: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: We have the most gadgets.
6: Now back to the music.
7: Back to the music.
5: And the most gimmicks.
8: You better start thinking. Start thinking.
9: Rock Radio.
8: Start thinking.
9: Thessaloniki.

0: Επιστρέψαμε στούντιο Rock Radio Μικέλ 104.7 Live Θεσσαλονίκη 10.35 Φάνη Βέρου
1: Δημήτρης Δελαδόπουλος.
0: Πάμε παρέα on the record show μέχρι τις 12. Έχουν αρχίσει να έρχονται οι φίλοι μας, Φάνη, και τι ωραίο πράγμα που είναι αυτό, μας μου έλειψε πάρα πολύ. Ο φίλος του σταθμού, ο Fathers, βλέπω επικοινωνεί μαζί μας συχνά, είναι καλός φίλος του σταθμού.
1: Τα φιλιά μας.
0: Μας έστειλε και όλα ηχητικό μήνυμα. Προσπάθησα να δω πώς μπορούμε να το βγάλουμε live, αλλά δεν είναι εύκολο, για μένα τουλάχιστον. Έχει βγει με την παρέα του, με την οικογένεια, από ό,τι κατάλαβα καλά, στην Αλεξάνδρεια.
1: Μετά την εκκλησία, να άκουσα καλά.
0: Ναι, μετά την εκκλησία.
1: Μπράβο, ρε παιδιά.
0: Πάνε στη φύση να βρουν ποταμάκια και
1: τέτοια. Μπράβο, ρε παιδιά, τι ωραία.
0: Πόσο ζηλεύω, πόσο ζηλεύω.
1: Ναι.
0: Fathers μου.
1: Ένας
0: άλλος father σου στέλνει τις ευχές. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα.
1: Και να στείλω και εγώ πολλά φιλιά στο δικό μου το father.
0: Ναι, ναι, Φανέλα μου, και εγώ τα δικά μου.

0: τεράστιος Christopher Cross, Ride Like the Wind. Φανούλα μου, σήμερα θα μας κάνεις τα ταξιδάκια τα ωραία, που μας λείψανε πάρα πολύ, με τις ερευνούλες μας, με τις ιαπωνούλες μας.
1: Είναι δυνατόν,
0: Ωραία, ωραία. Να πούμε και να στείλουμε ευχές στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες,
1: έτσι,
0: πανελλαδικές ή πανελλήνιες, πανελλαδικές νομίζω λέγονται πια.
1: Το ίδιο δεν είναι.
0: Το ίδιο,
1: η ουσία είναι η ίδια.
0: Σωστό.
1: Και έρχομαι εδώ να σου πω, Δημητρούλη, ότι νέα μελέτη δείχνει ότι το παιδί με τους χαμηλότερους βαθμούς ανάμεσα σε άλλα παιδιά, ακόμα και στα αδέρφια, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνει εκατομμυριούχος. Οπότε, παιδιά, μην το βάζετε κάτω και μην στεναχωριέστε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος.
0: Έτσι, έτσι. Και να πούμε ότι μπορεί σε μια σχολή να μπει κάποιος τελευταίος, δε παιδί μου, στο νήμα.
1: Στο τσακ
0: να μπει και μετά να αριστεύσει με στη σχολή.
1: Έτσι.
0: Δεν έχει σημασία το πώς θα μπεις, πώς θα βγεις έχει σημασία. Λέω εγώ τώρα.
1: Ναι. Καλά τα λέω.

0: does to me.
1: Γεια σου Γιώργα ρε.
0: Καλημέρα φίλε μου.
2: Σήμερα θα είμαστε λίγο πιο classic μουσικός.
1: Ναι,
2: και μ' αρέσει
1: λίγο...
2: πάρα πολύ,
1: ναι,
2: μπορώ να σου πω.
1: Κάνουμε ένα flashback ωραίο σε αγαπημένα τραγούδια.
2: Δεν μου λες, για να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Για πες.
2: Αυτό το να σου κάνω μια ερώτηση, πάντα μου παραπέμπει στη στανίση, ρε φίλε.
1: Και με αγχώνει και λίγο, οπότε μου λέει, όχι, τι θα με ρωτήσετε.
2: Όχι, τίποτα, τίποτα.
1: Για πες.
2: Δεν μου λες, εσένα οι γυναίκες σου αρέσουν με ίσιο μαλλί ή με σπαστό έτσι σγουρό?
1: Σπαστό. Α, όχι, όχι όμως το πολύ σγουρό, το μπουκλέ.
2: Κάνει σπαστό και κουνιέται και όλα.
1: Όχι, όχι το μπουκλέ. Έχω μια ευαισθησία στο μαλλί. Στο μαλλί. Γιατί η πιο σημαντική σχέση που κατάφερα να έχω στη ζωή μου είχε το τρομερότερο μαλλί ever.
2: Α,
1: και
2: τι μαλλί ήταν αυτό?
1: Σπαστό.

0: Αυτή είναι η Australian Men at Work, το αγαπημένο Who Can It Be Now. Ο Μιχαλάκης γράφει εδώ, μας γράφει μηνυματάκια, θα τα πούμε σε λίγο.
1: Ωραία, η Γιωτούλα λέει, πού να δεις τι τρέλα έχω εγώ με το μαλλί μου, ως κλασική λιονταρίνα.
0: Εσείς οι γυναίκες γενικά με το μαλλί σας.
1: Βέβαια.
0: Σπάνια βρίσκει μια γυναίκα που να διαφορεί, ας πούμε, και να το παρατάει να είναι αμελής με το μαλλί της.
1: Ναι, έλα να σου πω τώρα για τις έρευνες, αφού μιλήσαμε για τις τρίχες. Νέες έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες με σγουρά και σπαστά μαλλιά θεωρούνται ως και 50% πιο ελκυστικές.
0: Ένα αυτό που
1: γιατί σούπα. Έτσι. Γιατί σπάνε, λέει, το τέλειο καλούπι. Έχουν κάτι, έναν αέρα. Μια δύναμη.
0: Και νομίζω πως είναι και οι πιο πολλές εκεί έξω που έχουν αυτό το τύπο του μαλλιού. Ή λάθος κάνω. Ή εγώ βλέπω μόνο αυτές.
1: Μάλλον εσύ βλέπεις μόνο αυτές. Υπάρχουν πολλές.
0: Εντάξει.
1: Κομματάρα.
0: Ναι, και είναι και επιλογή του
1: Γιώργου μας.
0: The Boys of Summer.

0: Άλλη μια δική σας επιλογή του Γιώργου.
1: Εξαιρετική.
0: The Boys of Summer, Don Henley. Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα συντονίζεστε και βλέπουμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μπαίνουν σιγά σιγά στο ίντερνετ. www.rockradio.gr, Φανή Βέρου live.
1: Δημήτρης Λαδόπουλος.
0: On the record show. Να πούμε λίγο τις γραμμές επικοινωνίας για τους καινούργιους μας φίλους. Μερικές φορές τους ξεχνάμε. Τηλέφωνο 2310-24-105-7. Μιλάμε live για όποιον θέλει να τα πούμε έτσι στο τηλέφωνο. Θα μας βρείτε στα social, On The Record Show είναι το όνομά μας, και στο Instagram και στο Facebook και φυσικά στα social του σταθμού, έτσι, Rock Radio, Φανέλα μου.
1: Έτσι.
0: Τελειώνει η πρώτη μας ώρα, Φανή.
1: Άντε ρε.
0: Ναι, τελειώνει.
1: Λίγο άργησα και εγώ με το πάρκινγκ. Έλα, μετά θα σε πάω στην Κίνα. Θα σε ακούσουμε το τραγουδάκι και θα σε πάω μια βόλτα στην Κίνα.
0: Και τι τραγούδι, Ice House, Crazy.

0: τρελό κομμάτι, Φανέα.
1: Διαμαντάκι, είναι από αυτά τα κομμάτια που παθαίνεις φρίζον κυριολεκτικά, φρίζον. Έτσι.
0: Ice House, crazy. Πάμε Κίνα.
1: Έλα να ταξιδέψω τώρα στην Κίνα, όπου μία αγγελία για δύο θέσεις βοσκών σε απομακρυσμένα βοσκοτόπια της Κίνας έγινε viral, συγκεντρώνοντας πάνω από 700 αιτήσεις, ακόμα και από πτυχιούχους πανεπιστημίων, παρακαλώ.
0: Αγγελία για βοσκούς.
1: Για βοσκούς,
0: και γιατί έγινε αυτό?
1: Γιατί θέλουν να φύγουν, να ζητούν μια πιο ήρεμη ζωή μακριά από τα αστικά κέντρα, καθώς η ανεργία και γενικά οι εργασιακές συνθήκες εκεί είναι πάρα πολύ αγχωτικές.
0: Δύσκολες, ναι.
1: Οπότε λες να το γυρίσουμε στο βοσκοτόπι, Δημητρούλη.
0: Στην Κίνα.
1: Και εδώ έχουμε, ξέρεις, και εδώ βοσκούς. Και μια, μάλιστα κάπου είχα δει, είχε πάρει το μάτι μου μια κοπελίτσα, μικρούλα κιόλας, 17 χρονών, που κάνει αυτό το επάγγελμα. Είναι πώς λέγεται το θηλυκό?
0: Βοσκός θα πω.
1: Βοσκός.
0: Για να μην πούμε καμιά. Άστο, μην το επιχειρήσεις. Ναι. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, φίλες και φίλοι. Rock Radio Mikkel on the Record Show με την τραγουδάρα που θυμηθήκαμε πριν από 2-3 εβδομάδες και
1: πραγματικά
0: πόσο μ' άρεσε. Say it again, Santana. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίσαι εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Το Ότικα Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοπονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
8: Okay. To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
9: What the most important campaign I worked on.
8: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

0: Επιστρέψαμε στο Studio Rock Radio Mikkel, δεύτερη ώρα εκπομπή on the record show. Είναι 11 και 8. Έχω μαζί μου την μοναδική Φανή Βέρου.
1: Και το μοναδικό Δημήτρη Λαδόπουλο, Δημητρούλη μου.
0: Έχω λέξει.
1: Έχεις λέξει.
0: Έχω λέξει.
1: Εγώ να μείνω λίγο, θέλω ακόμα στα σκοτόπια και στην Κίνα και όλα αυτά.
0: Ναι,
1: γιατί
0: μαζί σου,
1: υπάρχει
0: μαζί
1: και σε αυτές τις χώρες, στην Ιαπωνία συγκεκριμένα, μία συγκεκριμένη φράση, η Shinrin Yoku.
0: Και τι είναι
1: η
0: αυτό?
1: Οποία μεταφράζεται κυριολεκτικά ως δασικό λουτρό ή κολύμπι στο δάσος. Πρόκειται για μια ιαπωνική πρακτική που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 80 ως αντίδοτο στο άγχος της σύγχρονης αστικής ζωής.
0: Ναι, καλά, αυτό είναι.
1: Σε αντίθεση με την πεζοπορία το τρέξιμο, το Shinrin Yoku δεν αφορά τη σωματική άσκηση ή την επίτευξη κάποιου προορισμού, αλλά τη συνειδητή εμβύθυνση στο περιβάλλον του δάσους μέσω το 5.
0: Την σύνδεσή σου ουσιαστικά.
1: Ακρίβως,
0: με το,
1: δηλαδή,
0: δάσος.
1: Πετάμε το κινητό, περπατάμε ξυπόλυτοι, αισθανόμαστε. Οπότε γι' αυτό όλοι κάνουν αιτήσεις για να γίνουν βοσκοί.
0: Ξαναπέστε λίγο που, να την ξέρουμε αυτή την τακτική.
1: Shinrin Yoku.
0: Πάμε για λίγο news.
1: Λέξη, πες και λίγο.
0: Ο Στέφανος το ζήτησε, πες.
1: Ρίξε μου λίγο και τη λέξη.
0: Να σου ρίξω τη λέξη για να την έχεις έτοιμη.
1: Ναι.
0: Ενάργεια.
1: Ενάργεια.
0: Φανούλα, τι σου είπα. Αμέσως μετά τους news.
1: Έτσι.

0: κοιτούσα τώρα, Φανή, τις χώρες που είναι συνδεδεμένες μέσω ίντερνετ σε εμάς. Τόσα πράγματα λέμε από Κίνα, από Ιαπωνία, από Ασία. Έχουμε δώσει τόσα θέματα, ούτε ένας μπαγάσας δεν μας ακούει από εκεί. Ούτε ένας. Τσιν-τσιν, πώς το είπες,
1: γυναίκα. Γιατί δεν μένουν στην Ευρώπη.
0: Είμαστε full Ευρώπη και Αμερική. Και να πω τώρα με την ευκαιρία, γιατί χθες το βράδυ κατά τις 10 πήρα το ποδήλατο και έκανα μια βόλτα στην παραλία. Έφτασα μέχρι το Μέγαρο. Έχουμε πάρα πολλούς Ασιάτες.
1: Έχουμε πάρα πολλούς.
0: Τουρίστες. Πάρα πολλούς. Δηλαδή, Κίνα, Ιαπωνία, γιατί δεν μπορεί να του ξεχωρίσει κιόλα. Είναι πάρα πολλοί. Κάθε 15 βήματα βλέπεις Ασιάτες.
1: Έτσι ακριβώς. Και επειδή πολλοί από εμάς δεν έχουμε τη δυνατότητα να βγούμε στη φύση και να καθαρίσει το μυαλό μας και όλα τα σχετικά, τι κάνουμε για το overthinking? Έλα, σου έχω το.
0: Για πες,
1: για σένα ειδικά. Το μυαλό σου, λέει, ξεφεύγει όταν το σώμα σου έχει ενέργεια που δεν ξοδεύεται. Όταν όσο κάθεσαι, σκρολάρεις και σκέφτεσαι τα διάφορα, τόσο πιο δυνατές γίνονται οι σκέψεις σου. Είπαμε, η πολλή ανάλυση φέρνει παράλυση.
0: Παράλυση, ναι.
1: Οπότε μελέτες δείχνουν ότι ο καλύτερος τρόπος να πάρεις τον έλεγχο του μυαλού σου είναι να το εξαντλήσεις. Οπότε γυμναστικούλα, Δημητρούλη.
0: Να το εξαντλήσεις.
1: Με γυμναστική, έτσι.
0: Α, με γυμναστική, ναι. όχι σκεπτόμενος.
1: Όχι, βέβαια.
0: Οκ, κατανοητό. Με την ενάργεια τι θα γίνει, θα μας πεις τι είναι
1: η
0: ενάργεια.
1: Α, ναι, είναι η ενάργεια.
0: Τι σου φέρνει, παιδί μου, τι σου λέει, κάτι δεν σου φέρνει, ενάργεια.
1: Μια εφορία μου φέρνει, μια θετική ενέργεια στο άκουσμα της λέξης, οπότε κάτι έτσι φουλ θετικό θα έλεγα.
0: Ναι. Όντως φαίνεται αυτό το πράγμα ότι είναι μια θετική λέξη και είναι και πολύ σημαντική λέξη, Φανή. Και νομίζω πως κολλάει, δες πως γίνεται καμιά φορά, δεν είναι τυχαίο. Ενάργεια είναι η καθαρότητα, η συνοχή στη σκέψη. Αυτό που πολλές φορές μας λείπει. Δηλαδή εγώ για τον εαυτό μου, ειδικά αυτή την εποχή που έχουν πέσει πολλά στο κεφάλι μου, το νιώθω ότι κάποια στιγμή δεν το έχω, ρε παιδί μου, το χάνω λίγο τη συνοχή μου.
1: Γιατί σκέφτεσαι πάρα πολύ, Δημήτρη. Πολύ ανάλυση.
0: Πιθανόν,
1: είπαμε,
0: πάρα πολύ και πάρα πολλά μαζί.
1: Παράλυση. Η κίνηση και το στρες καθαρίζει το μυαλό και φέρνει καθαρότητα. Οπότε για να έχεις ενάργεια πρέπει να κινήσεις, να κάνεις γυμναστικούλα. Είπαμε ότι.
0: Να είναι καλά το ποδηλατάκι μου. Τούτου εδώ απ' έξω είναι.
1: Μια χαρά. Και κάνει και κανένα πηδηματάκι που είπαμε ότι κάνει καλό στα οστά.
0: Τι πηδηματάκι?
1: Πάνω κάτω, Δημήτρη.
0: Α, εντάξει, Φανούλα μου, έγινε. Living on the edge of the night.
1: Για τα οστά είπαμε.
0: Αυτός είναι ο Iggy Pop.

0: Αυτή είναι η Excess, το τραγούδι που λατρεύω τον τελευταίο καιρό. Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Κάποτε όταν βγήκε το αγνόησα, δεν μου άρεσε.
1: Ναι,
0: το έχω ξαναπεί, ναι. Είναι μια κατηγορία τραγουδίων που μετά από καιρό τα αντιλαμβάνεσαι.
1: Είναι και η ψυχοσύνθεση, το timing, είναι,
0: ναι,
1: πόσα σε κάτω.
0: Πολλά, πολλά παίζουν ρόλο. Μια χώρα μπήκε στη λίστα μας, θα τη βρω.
1: Πότε τώρα?
0: Τώρα, ναι, από 9 γίναν 10.
1: Τι λες τώρα, μια που είδες χώρα, ποια χώρα έχει τους, ναι, πιο ωραίους άντρες στον κόσμο?
0: Εύκολο. Η Αμπελόκηπη Θεσσαλονίκη.
1: Χώρα, είπαμε, Δημήτρη, όχι συνοικία.
0: Το έκανα πιο.
1: Το ζούμα, ρε.
0: Το ζούμα.

0: από τα πιο classic τραγούδια της δεκαετίας του 90, Pretty Maids, Please Don't Leave Me.
1: Καλοκαιρινό και αυτό.
0: Καλοκαιρινότατο, ναι.
1: Και έλεγα, πού είναι οι πιο ωραίοι άντρες στον κόσμο,
0: άντε,
1: ποια
0: πες,
1: χώρα. Είπε αμπελόκηπου. Εγώ θα πω όμως, ταξιδεύουν τώρα για Χαλκιδικούλα, ένα ωραίο παρεάκι. Τα φιλιά μου στο Γιώργο, στο Θανάση, στο Σούλτο και όλο το παρεάκι. Να προσέχετε, παιδιά. Καλό δρόμο, σιγά-σιγά. Ναι. Για να φτάσουμε γρήγορα.
0: Και να μας πούνε και να μας πούνε λίγο, αν μπορούν.
1: Έχει κίνηση.
0: Αυτό.
1: Παιδιά, τι λέει ο δρόμος.
0: Δώστε μας ένα ρεπόρτ από εκεί.
1: Έτσι.
0: Ναι, Φανελό μου.
1: Ναι, να πω και ποια είναι η χώρα τελικά. Αυτός ο αμπελόκηπος.
0: Άντε πέστε.
1: Ας το πούμε και αυτό, έτσι.
0: Ωραία,
1: η Ισπανία, φίλε μου, έχει τους πιο ωραίους άντρες στον κόσμο. Ναι. Εντάξει,
0: έχει και μια λογική αυτό. Λάτιν θα ήταν, τι θα ήταν. Δεν θα μπορούσε να είναι τώρα ούτε η Σουηδία ούτε η Βρετανία τώρα εκεί.
1: Ναι. Εντάξει, όλοι έχουν τα δικά τους τα πρότυπα, αλλά οι Ισπανοί έχουν κάτι. Έχουν και στυλάκι, έχουν και έναν αέρα, έχουν και έναν δυναμισμό.
0: Έχουν ένα μπαρδέ. Ένα μπαρδέ.
1: Έχει πάρα πολύ κίνηση, μου στέλνουν τώρα τα παιδιά. Σιγά-σιγά, παιδιά. Καλό δρόμο.

0: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

0: Φανή, να σου πω κάτι, να σ' ανεβάσω.
1: Για πες.
0: Μόλις πήρε ο Σωτήρης.
1: Τέλεια.
0: Και μας... Α, περί, το τέλειο δεν ήρθε ακόμα. Μας είπε ότι μας ακούει και ότι είστε υπέροχοι.
1: Αχ, ευχαριστούμε,
0: τι ωραία,
1: Σωτήρη.
0: Τι ωραία, δηλαδή φτιάχτηκα πολύ τώρα. Λοιπόν, τέλεια. Ξεκινήσαμε το τελευταίο μας σημείο, ρε φανούλα μου, με People Bryson. Έφυγε από τη ζωή ο People Bryson, αυτός που τραγούδησε
1: το
0: μαγικό αυτό τραγούδι που έχει... Μας έχει συντροφεύσει σε νυχτερινές εκπομπές, το έχουμε παίξει χιλιάδες φορές. Έχουμε βγάλει κορίτσι και με αυτό, δηλαδή έχουμε κάνει πολλά πράγματα.
1: Τι είπες, έχουμε βγάλει κορίτσι με αυτό?
0: Ναι, έχουμε γνωρίσει κορίτσι και έχουμε γνωρίσει. Δεν ήταν το σωστό δωρήμα, αν με συγχωρείς.
1: Οκ. Να πούμε ότι ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα ότι από πολύ γύρω που φτάνει τώρα κοντά στην Νικήτη, εκεί ο δρόμος είναι μια χαρά, δεν έχει κίνηση. Εδώ κολλάει τώρα που φύγαν τα παιδιά, λίγο στη Θέρμη.
0: Λογικό, είναι μέρα φανταστική.
1: Και μετά σου έχω έρευνα.
0: Μετά, ναι.
1: Ναι.
0: Ερεύνησε μας, Φάνη. Ερεύνησε μας. Πάμε για το τελευταίο μας σημείο. Στις 12 είμαστε παρέα on the record show. Rock Radio Mikkel live Θεσσαλονίκη. Και Love Kills. Το μοναδικό τραγούδι του Freddie Mercury.
1: Υπέροχο.

0: Αυτό είναι το extended version του τραγουδιού. Μας βολεύει, μας αφήνει μια ωραία ώρα έτσι για να μας ερευνήσεις, Φανή. Ερεύνησε
1: μας. Καταπληκτική η extended αυτή η εκδοχή. Πόσο εύκολα ζητάς συγγνώμη σε μια σχέση εσύ?
0: Γενικά ή σε μια σχέση με μια γυναίκα?
1: Στη σχέση σου με τη γυναίκα σου.
0: Δύσκολα νομίζω.
1: Δύσκολα.
0: Ναι.
1: Είσαι δύσκολος δηλαδή σε αυτό το κομμάτι?
0: Κοίταξε, τώρα αν με ρωτήσεις τι θα έκανα, θα σου έλεγα θα το έκανα. Αλλά η πραγματικότητα και η ιστορία λέει ότι δύσκολα το έκανα.
1: Κι όμως έρευνα δείχνει ότι το 79% των ανδρών ζητούν συγγνώμη ακόμα και όταν έχουν δίκιο, απλώς για να τελειώσει ο καυγάς. Γιατί σύμφωνα με την Gottman Institute, οι άντρες τείνουν να βιώνουν μεγαλύτερο σωματικό στρες κατά τη διάρκεια των καυγάδων σε σύγκριση με τις γυναίκες, όπως αυξάνεται ο καρδιακός ρυθμός, αρτηριακή πίεση και εξαιτίας αυτού. Σου λέει, άστο μωρέ. Εγώ εντωμεταξύ και ο άντρας μου το έχει πει. Εντάξει, λέω, και γιατί συμφώνησες, λέω τότε.
0: Είμαστε πιο βολικοί.
1: Γιάννη,
0: ναι.
1: Για να προχωρήσει η κουβέντα, να πάμε παρακάτω. Μου το έχει πει αυτό.
0: Ωραίο, σωστό δεν είναι αυτό?
1: Σωστό είναι, πάρα πολύ σωστό. Αλλά άμα είναι να ξανακάνεις το ίδιο, μη συμφωνείς, αγόρι μου.
0: Σωστό και αυτό. Και μερικές φορές η συγγνώμη, ρε παιδί μου, είναι και λίγο.
1: Παραπορεμένη.
0: Προσχηματική, δηλαδή λες συγγνώμη.
1: Για να προχωρήσει η κουβέντα παρακάτω.
0: Ναι, ναι. Χωρίς να το εννοείς. Αυτό εννοώ. Όχι, για να προχωρήσει η κουβέντα είναι καλό για να φύγεις. Το θέμα είναι να την εννοείς κιόλας.
1: Ναι, για να προχωρήσει η κουβέντα εννοώ ότι δεν το εννοείς και να φύγουμε από αυτό χωρίς να το έχουμε λύσει.
0: Ωραία. Θα το λύσουμε ποτέ όμως.
1: Τέλος πάντων, από ό,τι δείχνουν οι έρευνες, ναι, οι άντρες ζητάτε πιο εύκολα συγγνώμη. Είναι γεγονός. Γιατί αγχώνεστε πιο πολύ.
0: Έβγε μας.
1: Γι' αυτό και
0: σωστό,
1: τα κεφαλικά και τα καρδιακά είναι πιο πολύ δικά σας. Οπότε καλά κάνετε. Πολύ καλά κάνετε.
0: Τι είπα, ξύλο.
1: Πλέον είναι και δικά μας.
0: Ήρθε στην ώρα. Crucified. Fix.

0: κομματάρα
1: κι αυτή. Τι κομματάρα. Σήμερα να σου πω, ήταν όλα ένα και ένα.
0: Ξέρεις γιατί, ξέρεις γιατί.
1: Γιατί.
0: Γιατί πήγαμε στο σκληρό δίσκο του Ροκρέντι. Βέβαια. Why did you crucify me? Rock Radio Mikkel Live Θεσσαλονίκη. Πάμε προς το τέλος σιγά σιγά. Ένα τέταρτο έχουμε ακόμα, φανούλα μου. Κυρία Ελένη Βέρου, θέλω να σας στείλω τα χαιρετίσματά μου και την ευχή μου για την γιορτή σας. Λίγο αργότερα, λίγο ετεροχρονισμένα, αλλά σας στέλνω την αγάπη μου από εδώ.
1: Γλυκούλη Δημητρούλη.
0: Λοιπόν. Και αναμένω να σας γνωρίσω και από κοντά. Να το πω και αυτό, γιατί το έχω ξαναπεί και την αναμένω.
1: Ναι.
0: Όχι, ναι, από σένα εξαρτάται αυτό.
1: Θα έρθεις στη Βέρεια. Θα πάμε Βέρεια, εκδρομούλα. Είναι πανέμορφη η Βέρεια.
0: Εννοείται. Και ζουμερή πολύ. Βεβαίως.
1: Απτροδάκι, να. Έλα να σου πω τώρα πόσο πουλήθηκε ένα σωσίβιο που χρησιμοποιήθηκε από επιζήσεις του Τιτανικού. Πόσο λες σε Δημοπρασία.
0: Πάρα πολύ.
1: Είμαι
0: βέβαιος. Σίγουρα δεν υπήρχε κόσμο που θα το πληρώσει αυτό.
1: Ναι, το σωσίβιο βέβαια το φορούσε η επιβάτηδα πρώτη θέση, η Λόρα Μέιμπελ.
0: Η οποία σώθηκε και ήταν στην πρώτη θέση, να το πούμε
1: έτσι ακριβώς, και πωλήθηκε για 785.000 ευρώ.
0: Τι λέει, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Και ποιος το είχε άρει αυτό το σωσίβιο, αυτή η ίδια το είχε προφανώς.
1: Μάλλον.
0: Πάμε να ακούσουμε, φανέλα μου, το αγαπημένο σου Everywhere.
1: Αγαπημένο,
0: από τους Fleetwood Mac.

0: ακούω το τραγούδι Φανή και σκέφτομαι.
1: Εμένα.
0: Αυτό είναι σίγουρο, γιατί ξέρω ότι το αγαπάς πάρα πολύ. Έχουν περάσει από πόσα χρόνια από τότε, 40 χρόνια από αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Και όμως ακούγεται σαν.
1: Σαν χθες και παθαίνεις και
0: θα μπορούσα το, ναι, να είναι δεκαετία, ας πούμε,
1: ναι,
0: εύκολα.
1: Ναι, ναι,
0: εύκολα.
1: Ναι, ναι, είναι μαγικό.
0: 40 χρόνια από 1987.
1: Λοιπόν, εδώ η Γιώτα στέλνει ότι έχεις και άλλη να γνωρίσεις τη Βέρεια.
0: Τι ωραία, Γιώτα.
1: Θα μαζευτούν πολλοί, θα κάνουν κλαμπ.
0: Να ξέρεις ότι
1: club.
0: Το αναμένω, Γιώτα, ε. Από τη φίλη σου εξαρτάται.
1: Ναι, θα το κανονίσουμε, είπαμε και αυτό. Και θέλω να καταρρύψουμε έναν μύθο.
0: Για πες.
1: Σχετικά με τα σκυλιά τα Pitbull, τις ράτσες Pitbull.
0: Mm-hmm.
1: Που έρευνες δείχνουν ότι είναι ανάμεσα στις πιο καλόβολες ράτσες σκύλων, σημειώνοντας σταθερά υψηλές βαθμολογίες σε τεστ χαρακτήρα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πολύ ήρεμα. Πολύ...
0: Είναι παρεξηγημένα όμως.
1: Είναι
0: πολύ.
1: Φουλ παρεξηγημένα, γιατί υπάρχουν κάποιοι, να μην τους χαρακτηρίσω, που λόγω της μυϊκής τους δυνατότητας τα χρησιμοποιούν για κοινομαχίες ή.
0: Ναι.
1: Κάπως αλλιώς, τέλος πάντων, και εγώ που έχω pitbull μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό.
0: Μιλάμε παιδιά, επειδή το έχω γνωρίσει, ότι είναι αρνή.
1: Αρνή.
0: Αρνή κανονικά.
1: Πιο αρνή δεν
0: και μοιάζει και το χρώμα, δηλαδή μπορεί να τον μπερδέψει κιόλας κάποιος.
1: Σαν άλογο μοιάζει, Ίγκα μου.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Όχι αρνή.

0: προσπαθήσουμε λίγο πάνω στους ντυπές. Δεν πειράζει γιατί τελειώνουμε. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο.
1: Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ναι, να χαιρετήσουμε, να προλάβουμε.
0: Έχει το Σάκης μας.
1: Α, ο Γιουμανούδης μας.
0: Ναι. Ο οποίος ζήτησε παραγγελιά. Κατεβαίνει τώρα από Φίληρο. Ζήτησε να ακούσουμε Enjoy the Silence, ντυπές.
1: Για σένα, Σάκη μας.

0: Όλα τα ωραία πράγματα, Φανή,
1: έχουν ένα τέλος.
0: Έτσι.
1: Αλλά εσείς μένετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί Top 10 με το Σωτήρη Βακάρο. Δεν το χάνουμε αυτό.
0: Ασφαλώς, Rock Radio Top 10. Σε επανάληψη, βέβαια, για όσοι δεν το ακούσατε live την Πέμπτη. Και αμέσως μετά έρχεται Σάκης Γιοβανούδης.
1: Έτσι.
0: Το που λένε μας. Εμείς τον αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Πολύ τον αγαπάμε το Σάκη μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία και σήμερα. Στέλνουμε τις ευχές μας και θα κλείσουμε. Παρότι έχουμε το θέμα μας εδώ, Φανούλα μου, δεν μπορούμε
1: θα
0: να κλείσουμε.
1: Θα το καταφέρεις.
0: Δεν μπορούμε να κλείσουμε διαφορετικά. Ναι. Δεν γίνεται.
1: Ναι. Γιατί, Δημητρούλη?
0: Γιατί μαζί
1: είναι πάντα
0: καλύτερα να παρήφθει.
1: Έτσι, και μην ξεχνάτε, είμαστε αυτά που σκεφτόμαστε και αυτά που επιτρέπουμε να ακούμε. Μακριά από toxic, να περνάτε καλά. Κάντε μια βουτιά και για μας. Φιλιά πολλά.
0: Την άλλη Κυριακή εδώ στις 10. Bye bye.

0: 104.7 Rock Radio Mikkel, Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
10: Αναδομώ και έκτισες.
12: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
0: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
13: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
14: The controversial.
15: Back to the music.
14: Let's not get ridiculous.
15: 104.7 Rock Radio. Things go better.
16: Hi, this is Thomas from Street. Καλώς ήρθατε στο Rock Radio Top 10. Σωτήρι Τζο Βακάρος για την επόμενη ωρίτσα παρέα με dealeries.gr. The Electric Store, Ζάκα 12 στην Νεάπολη. Όλες οι επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μαζί λοιπόν για την επόμενη ωρίτσα, όπου θα σας παρουσιάσω το τι έχετε ψηφίσει εσείς στο Rock Radio Top 10 από το site μας rockradio.gr, παρακολουθώντας και τα 10 video clips και φυσικά το τι έχουν μεταδώσει όλες οι εκπομπές. Στην κορυφή από την προηγούμενη εβδομάδα η Skindred με το Κέρα Γέρα. Θα είναι για δεύτερη εβδομάδα εκεί ψηλά. Είδα έχουμε καινούριο νούμερο 1. Μια τραγούδια πάνω προς τα πάνω, πια προς τα κάτω. Την εβδομάδα είχαμε και δύο νέες εισόδους, Και στο 10 και στο 9. Μην ξεχνάτε, 5 στις 10 το βράδυ, πρώτη μετάδοση στο Rock Radio Μικέλ, εδώ στους 104,7 Θεσσαλονίκη και σε απευθείας είναι σειρά Δράμα 99,1 Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Αυτό που θα κάνουμε ευθύς αμέσως είναι να θυμηθούμε το Top 10 για την εβδομάδα που μας πέρασε και μετά να πάμε κατευθείαν στην αναλυτική του παρουσίαση.
14: Not to understand music.
17: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
18: The Rumblet, The Fallen.
17: Number 9.
16: Emma Rosa, Good Enough.
17: Number 8.
16: The Rolling Stones, In the Stars.
17: Number 7.
16: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
17: Number 6.
16: Generation Radio, The Melody.
19: The melody brings back, the memory brings back, the feeling again and again, any place, any time, no matter where.
17: Number 5.
16: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Played the Fool.
19: I laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
17: Number 4.
16: Lou Gramm, Young Love.
17: Number 3.
16: Intelligent Music Project. No flame, no game.
20: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
17: Number 2.
16: Reeves Stimson. Too late.
21: Too late, too late. Has it gone too far?
17: Number 1.
16: Skindred. Can I get a...
22: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
17: Rock Radio 104.7
23: και στο
24: tileris.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο dealeris.gr για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
14: Not to understand music.
17: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
16: Πάμε να ξεκινήσουμε το Top 10 αυτή εδώ την εβδομάδα. Όπα, όπα. Δεν είχαν κάνει new entry στο νούμερο 10. Τι μου λες, δεν βρήκαν χώρο να ανέβουνε. Μήνα σταθερή, η Ramblet, η Ιταλή, με το The Fallen στο 10. Τρελαθώ. Άντε πάμε, θα περάσουμε ωραία.
25: I will find all the places where we used to live and show. And I never want to lose as I go to do them, no.

0: Έλα πάμε λίγο, συγκεντρωθείτε παρακαλώ. Την καλησπέρα μου στον Άσο εκεί στην Αθήνα. Γεια σου ρε βακάρε παικταρά μου, λέει. Χωσέ ένα shake my tree από Coverdale Page. Φιλιά από πεδίων του Άρεος Αθήνα. Νάσος, Νάσος. Άρε Νάσο, έχω Rock Radio Top 10. Συγκεντρωθείτε παρακαλώ. Ο Ιωσήφ μου ζητάει Points of the Fall. Συγκεντρώσου Ιωσήφ. Αυτή είναι The Rumblet και το The Fallen. Κάνα New Entity την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν βρήκαν χώρο να ανέβουν στο μισή θέση. Ωραία φίλε. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά εμείς στην Θερμοκρασία, που είναι μία χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος Καθηνάς Αγωνία, Καθηνάς 1 έτσι. Υδραυλικά είδη και υλικά, ηλεκτρολογικό υλικό, χρώματα τέτρα, λουξ. Αν θέλεις αποτελέσματα, λουξ. Δίνει λύση σε κάθε υδραυλικό ηλεκτρολογικό σου πρόβλημα. 2310 το τηλέφωνο, 20-55-82. 21 βαθμοί Κελσίου. Πέμπτη βράδυ στη Θεσσαλονίκη, αλλά η υγρασία στο 80%, αυτό το 21 το νιώθεις 26-27. Αλήθεια σου λέω. Για πάμε μια θέση πιο πάνω. Μετακινήθηκε τίποτα. Top 10. Success.
1: More action. Rock Radio's Top 10. Rocking the Universe on 104.7. Number 9.
0: Ρε τι γίνεται, bulldozers έχουμε στο Top 10. Flyover είναι εδώ. Κατασκευάζουν δρόμους και δεν κουνιέται τίποτα. Και η Εμαρόζα που κάνα New Entity στο νούμερο 9. Τίποτα και αυτή δεν κουνήθηκαν αυτή την εβδομάδα. Τι παρουσιάζω, Θεέ μου. Αυτό είναι το Good Enough. Παρέα με dealeries.gr. Πού αλλού φυσικά. Στο Rock Radio Mikel. Θεσσαλονίκη. It's one.

0: Special and Nicky Weather.
1: Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό που είναι μια χορηγία των Πολώνια Hotel Spa. Διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Ξεκινάω πρώτα με τον καιρό. Παρασκευή 5 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει γενικά έθριος. Πρόσκειται φως το μεσημέρι απόγευμα με τοπικούς όμβρους, κυρίως στα ορεινά. Για να μεταβληθεί ασθενής το μεσημέρι νότι 3 με 4 βοχόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος, από κάποιες αραιές νεφώς το Σάββατο. Η θερμοκρασία τραβάει την ανηφόρα. Το Σάββατο 20 με 30 στη Θεσσαλονίκη. Την Κυριακή 21 με 32. Ωραία, φίλε, πήγαμε παραλία. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία, το Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση. Δεν κουνήθηκαν και η Αμαρόσα. Good enough. Παραμένουν σταθεροί στο νούμερο 9.
2: Rock Radio's Top 10. Top 10 on 104.7.
3: Hey, this is Lou Gramm, a Foreigner, and you are listening to Vaccaros with the fast car that he's going to let me drive.
2: Number 8.
1: Ο Lou Gramm άνετος. Δύο εβδομάδες έκατσε με αυτήν εδώ τραγουδάρα στην κορυφή του Rock Radio's Top 10. Ουσιαστικά αυτή την εβδομάδα κάνει χώρο για τους άλλους να βρουν χώρο να ανέβουνε. Μην πάθουν τα ίδια με τους The Ramblers και τους Emma Rosa. Τέσσερις θέσεις πιο κάτω. Είμαστε στο

Εμείς θα λέμε από Δευτέρα ως Παρασκευή δύο φορές. Μία με τη Double Trouble, 9-11 το βράδυ. Τα Night Tracks 37 χρόνια, Σάββατο Κύριακο 12 το μεσημέρι. Σε επανάληψη το Rock Radio στα 10 που σας παρουσιάζω. Σε πρώτη μετάδοση, 5 στις 10 το βράδυ μέσα στα Night Tracks. Το Rock Radio στα 10 που είναι μια χορηγία dealer.gr, The Electric Store. Και όλα αυτά συμβαίνουν σε 104,7 Rock Radio Mikkel και Rock Radio.gr για ολόκληρο τον κόσμο. Σε απευθεία σύνδεση και το ραδιοδράμα είναι 9-1. Κάτι μου λέει πως στο νούμερο 7 θα συναντήσουμε το πρώτο τραγούδι σε άνοδο.

0: Number five.
1: Rock Radio.
0: Rich girl.
1: 104.7.
0: And you're gone too far.
1: Rock Radio's top 10. Number 7.
2: Hey, baby, I'm Mick Jagger, Keith Richards, οι Rolling Stones. Ανεβαίνουν μία θέση αυτήν εδώ την εβδομάδα στο νούμερο 7 και μας πάνε μία βόλτα στα αστέρια. In the Stars, Σωτήρης, Jojo, Βακάρος.

ξεχνάτε εσείς ψηφίζετε για το Rock Radio Stop 10 στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς. Το βίντεο κλιπ έχει μία βουλίτσα. Αυτό που σας αρέσει, αυτή τη βουλίτσα επιλέγετε. Τώρα 50% ανοίξει όλες τις εκπομπές εδώ στο Rock Radio Μικέλ. Στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Ότι μεταδίδουν. Στην κορυφή είναι η Skid Red με το Can I Get A. Θα παραμείνουν και δεύτερη εβδομάδα εκεί ψηλά. Είδα έχουμε καινούργιο νούμερο 1 με το Can I Get A. Θα παραμείνουν και δεύτερη εβδομάδα εκεί ψηλά. Είδα έχουμε καινούργιο νούμερο 1.

go back like a 1970 Cadillac. Keith Urban, Michael McDonald, Mia Δέσποινα Πάνω, στο νούμερο 6 αυτήν εδώ την εβδομάδα.

0: Toronto's top 10 on 104.7 Rock Radio. Number 5.
1: Rock Radio Top 10 στο τυρί Τζιόγιο Βακάρος παρέα με την Ερίς.gr στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Τσακώνουμε τα καφεδάκια μας αύριο.
2: Standing here

0: Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
3: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
4: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
3: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
4: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
3: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
4: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
3: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
4: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
6: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
7: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
6: Αναδομό και έκτισες.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
8: We have the most gadgets.
9: Now back to the music.
10: Back to the music.
8: And the most gimmicks.
11: You better start thinking. Start thinking.
12: Rock Radio.
11: Start thinking.
12: Thessaloniki.
1: Επιστροφή στο Rock Radio Top 10. Παρέα με τηλερίς.gr. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος. Τα 3β μαζί σας. Βάθος, Βάρος και Καλοκαιρινός Βακάρος. Όλα αυτά στους 104,7. Rock Radio Mikel. Από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σε απευθεία σύνδεση ράδιο δράμα 99.1 και για ολόκληρο τον πλανήτη μας, rockradio.gr, μας ακούτε από το site μας. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τι έχουμε συναντήσει ως τώρα. Τα πρώτα δύο τραγούδια δεν κουνήθηκαν. Στο νούμερο 10, The Rumblet και The Fallen. Στο νούμερο 9, Amarosa και Good Enough παρέμειναν σταθερά. Στο νούμερο 8, 4 θέσεις πιο κάτω, Luke Graham με το Young Love. Ενώ στο νούμερο 7, μια θέση πιο πάνω, ανέβηκαν οι Rolling Stones με το In the Stars. Στο νούμερο 6, η ίδια ιστορία, μια θέση πιο πάνω για Keith Urban. Παρέα με τον Michael McDonald, We Go Back. Το ίδιο συνέβη στο νούμερο 5 με τους Generation Radio και το The Melody. Και το ίδιο θα συμβεί και στο νούμερο 4 με τον Michael Stipe και τον Andrew Watt, το I Play The Fool. Πανέβηκε μία θέση και θα το απολαύσουμε σε πολύ πολύ λίγο στο νούμερο 4. Τι συμβαίνει στην κορυφή? Θα είναι εκεί ψηλά για δεύτερη εβδομάδα η Skindred με το Can I Get A. Ήδη έχουμε καινούριο νούμερο 1.
13: Not to understand music.
12: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 4.

Michael Stipe, Andrew Watt. I played the fool από τη μουσική επένδυση της τηλεοπτικής σειράς The Rooster. Ανέβηκαν μια θέση στο νούμερο 4. Εμείς θα πάμε τώρα στα δημοφιλή γενέθλια που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη. Τσιμισκή 62, σημειώστε το τηλέφωνο να ησυχάσετε ό,τι αφορά τις ασφάλειες. 231-0-251-051. 4 Ιουνίου η πρώτη μετάδοση του Rock Radio στα 10 και το 1990 γεννήθηκε ο drummer των Paramore, Zachary Farrow. Το 1984 Lee Malia από Bring Me the Horizon. Από Dave Matthews Band, ο μπασίστας, το 1974 γεννήθηκε ο Stephen Lessard. Από τους Farm, το 1962 Steve Grimes. Το 1958 από Steel Pulse, Selwyn Brown. Και φυσικά μέλος των Cure του 2012, το 1956 γεννήθηκε ο Reeves Gabros. Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης, Τσιμισκή 62.

0: Gilbert's Top 10.
1: Gilbert's
0: Rock Radio.
1: Rich girl.
0: 104.7.
1: And you're gone too far.
0: Rock Radio's Top 10.
2: Hello, we are Intelligent Music Project.
3: And you're listening to
4: Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.
0: Number 3.
5: Δεν κουνήθηκαν οι Intelligent Music Project με τη φορά του Joseph Williams με το No Flame, No Game. Παραμένω σταθερή στο νούμερο 3.

Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετό Μοτομάλαμα Speed Service στην Αγίου Δημητρίου 46, και ο Ανδρέας σας περιμένει για τα σέρβις σας, τις βλάβες σας. Κάντε μια στάση Αγίου Δημητρίου 46 ή επικοινωνείτε στο 2312 95 95 97. 4 Ιουνίου και γυρνάω στο 1993. Η ιστορία έχει να κάνει με τον Kurt Cobain, τον Nirvana, όπου η Courtney Love ειδοποιεί την αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία. Η αστυνομία συλλαμβάνει και κρατάει στη φυλακή για 3 ώρες τουλάχιστον την Kurt Cobain μέχρι να πληρωθεί η εγγύηση. Αλλά αυτό που ανησυχούσε περισσότερο την αστυνομία ήταν η τεράστια συλλογή που είχε ο Kurt Cobain με όπλα στο σπίτι του. Τέλος πάντων, ευτυχώς δεν κατέληξε μήνυση η Courtney Love. Όλα καλά. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μια χορηγία Μοτομάλαμα Speed Service, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Αγίου Δημητρίου 46.

0: 104.7. Hey everyone, I'm Reeve Stimson. You are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
1: Number 2.
2: Ούτε ο Reeve Stimson κουνήθηκε, σημαίνει ότι ούτε και η κορυφή κουνήθηκε. Το Too Late παραμένει στο νούμερο 2 και μία ανάσα από την κορυφή.

0: Yes, handmade Instagram αλλά και στο Facebook εκπληκτικές δημιουργίες, ρούχα, αξεσουάρ, πουκαμίσες, τίσετ. Θα δείτε πράγματα και θάματα ζωγραφισμένα στο χέρι και όχι μόνο στο Natalia's Handmade Instagram αλλά και στο Facebook.
1: Flashback.
0: Θα γυρίσουμε ένα χρόνο πίσω στο Rock Radio Stadel και στην κορυφή. Θα συναντήσουμε τους Stereophonics εκεί ψηλά για δύο εβδομάδες με το εξαιρετικό There's always gonna be something. So what's it gonna be today?

0: flashback.
1: Μείνα τα λίγα στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια. Είναι αυτά που ψάχνετε. Αλήθεια σας λέω. Γυρίσαμε ένα χρόνο πίσω στο Rock Radio Top 10 και για δύο εβδομάδες στην κορυφή συναντήσαμε Stereophonics. There is always gonna be something. So what's it gonna be today? Είστε έτοιμοι για το νούμερο 1? Μια στάση στο κεντρικό μου χορηγό, την Eris.gr. Και θα καταφτάσει στην κορυφή η μοναδική Skindred, η Ουαλή και να γέρα.
2: Στο τηλερίς.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: You're listening to Rock Radio's Top 10. 104.7 Rock Radio. Number 1.
1: Το νούμερο 1 που είναι μια χορηγία πλακέτα.gr. Γιατί με 356 τα σέρβις σας.

0: Η ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310 244 473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740 41 911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Now back to the music.
10: I didn't like him. What's to like?
9: Rock Radio.
11: What? Hello there.
9: Greetings. Via satellite.
11: You mind if I ask your name?
9: Rock Radio 104.7 Thessaloniki, Greece.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα κόσμο. Και όταν λέμε κόσμο, μιλάμε για Ηνωμένες Πολιτείες, για Ηνωμένο Βασίλειο, μιλάμε για τη Γαλλία, μιλάμε για τη Γερμανία, μιλάμε για τη Σουηδία, για τη Βουλγαρία, για να δούμε πού μας ακούνε. rockradio.gr για όλο τον κόσμο. Και ο Σάκης Κυβανούδης για ακόμα ένα μεσημέρι Κυριακής εδώ στο στούντιο του Rock Radio Mikkel 104.7, παρέα από τις 1 ως τις 3 όπως κάνουμε κάθε Κυριακή μεσημέρι. Μια πολύ πουλιώνει από τη ζέστη. Οι περισσότεροι έχουν φύγει. Το παρκάρι σήμερα είναι πάρα πολύ άνετο κάτω στο κέντρο. Και να αποθέσω ότι οι παραλίες είναι γεμάτες, έτσι δεν είναι? Πάμε τώρα πίσω στη χρονιά του 1978 και αυτός είναι ο Billy Joel και το Zanzibar. 23-10-25-104-8 rockradio@papaki.gr. Και φυσικά τα λέμε στην επίσημη σελίδα του Facebook, Rock Radio.

Εν τω μεταξύ, με πληροφορούν πως ο περιφερειακός ακόμα και Κυριακή είναι γεμάτος, μποτιλιαρισμένος. Από δυτικά προς, από ανατολικά προς δυτικά, μετά το τούνελ. Τελικά κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ. Αυτός ο περιφερειακός έχει γίνει βραχνάς. Υπομονή, παιδιά, υπομονή. Κλιματιστικό ράδιο. Και 23 10 25 104 και 7 23 10 25 104 και 7. Αφιερώσεις, μηνύματα, ψυχοθεραπεία, ό,τι θέλετε. Πάμε να συνεχίσουμε έτσι σε ένα καλοκαιρινό mood. Πάμε πίσω στο 1988. Από το κοκτέιλ και αυτό είναι το κόκκομα από Beach Boys. Το μοναδικό νούμερο ένα σίγγλ στον Beach Boys, στο οποίο δεν συμμετείχε καθόλου ο Brian Wilson.

0: Αρούπα, Τζαμάικα, Βερμούδα, Βαχάμες, Έκυ, Λάργο, Μοντέγκο Μπέι. Τι ωραία μέρη. Οι περισσότεροι βέβαια εδώ είναι στη Χαλκιδική. Κι αν και το τραγούδι λέγεται Κόκομο, ωστόσο δεν είναι πραγματικό νησί της Καραϊβικής. Αποτελεί απλά ένα φανταστικό μέρος που δημιουργήθηκε για να συμβολήσει το απόλυτο εξωτικό προορισμό χαλάρωσης.
1: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

10 πέντε λεπτά μετά από τις 9 εδώ στο Ρεκρή του Μικέλη 147, ο Σάκης Γιωβάνγκλης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Είπαμε και πριν ότι η πόλη λιώνει. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης είναι στους 31 βαθμούς, η υγρασία στο 39%. Και κάπως έτσι θα συνεχιστεί και αύριο και μεθαύριο.

Ήταν πλέον ένα song από την Aretha Franklin από την χρονιά 1970, από το Spirit in the Dark. Μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες της Aretha Franklin, η οποία είχε αρχικά χορογραφηθεί από τον Benny King το 1962. Εν τω μεταξύ με πληροφορούν ότι άρχισε ο πόλεμος της Ξαπλώστρας. Τι πράγμα γι' αυτό. Ανατρώς την κίνηση, να ψάξεις μετά και Ξαπλώστρα, να γυρίσεις. Πω πω ρε παιδιά.

Don't work with heartbreaker. Και στα social διαβάζω και ένας χαμός, γιατί προχθές είχε μια συναυλία στην Καλαμαριά, η οποία τελείωσε γύρω στις 1 η ώρα. Έχει ξεσπάσει ένας πόλεμος, γιατί η συναυλία τελείωσε αργά, γιατί οι μαθητές γράφουν εξετάσεις. Αν θα πρέπει τελικά οι συναυλίες να γίνονται, ή αν θα πρέπει να τελειώνουν αργά, νωρίς, αν δεν θα πρέπει να γίνονται καθόλου. Όχι, ανατολικά γίνονται, κράζουν, δυτικά γιατί δεν λένε τίποτα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς, 23-10-25-104-7, 23-10-25-104-7. Είπαμε, οι απόψεις δίστανται.

Crack will have happened από το 1986. Το κομμάτι που μας οδηγεί στο πρώτο διαφημιστικό για την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Μισό λεπτό, λίγο στο τηλέφωνο.

0: Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
4: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
5: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
4: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
5: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
6: Και στο τηλερής.gr.
7: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
8: We've got our fingers on the pulse, of this community.
9: 104.7. Back to the music.
10: Via satellite. Rock Radio 104.7.

0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, ξεκίνημα δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής με Brian Ferry και Kiss and Tell από το 1988. Και σήμερα κερτάζω Αγισίλα σου. Η Αγισίλια, ο Αριστομένης, ο Ασημάχης, η Ασημίνα, ο Βενέτιος, η Βενετία, ο Λαοκράτης, ο Όθων, η Οθωνία και ο Τιμολέων. Χρόνια πολλά, παιδιά, χρόνια πολλά. Διεθνή ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών. Θα πούμε κάποια πράγματα αργότερα γι' αυτό, έχει πολύ ενδιαφέρον. Παγκόσμια μέρα για την ασφάλεια των τροφίμων. Και φυσικά σαν σήμερα γεννήθηκε ο Prince. Θα τα πούμε και αυτά αργότερα στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής.
1: Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.

0: Euro Ramazzotti e Tina Turner. Cose della vita από το 1997. Ο Έρας Αμαντζότη, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πιο ενεργή φάση της καριέρας του, πραγματοποιώντας τη μεγάλη παγκόσμια περιοδία του με τον τίτλο Una Storia Importante Gold Tour. Η οποία περιοδία αυτή γιορτάζει τη διαχρονική του πορεία σε μουσικής, η οποία συνδέεται με την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ Una Storia Importante. Συναυλίες σε μεγάλα στάδια, εχθές είχε, προχθές είχε εμφάνιση στο Ούντινε. Ακολουθούν Σαν Σίρο στο Μιλάνο, το Στάδιο Ολύμπικο στη Ρώμη. Και στο πλαίσιο αυτής της περιοδίας θα γίνει ο πρώτος καλλιτέχνης στην ιστορία που θα δώσει την αυλία στο Allianz Stadium στο γήπεδο της Juventus στο Τωρίνο στις 27 Ιουνίου, παρακαλώ. Και φυσικά μετά την Ιταλία ακολουθεί η υπόλοιπη Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, Καναδά, Λατινική Αμερική, φυσικά Ελλάδα δεν υπάρχει. Δεν πειράζει, εμείς έχουμε άλλες ωραίες συναυλίες στο καλοκαίρι, ειδικά στην Αθήνα. Αν όχι, εδώ κοντά μας όχι. Όλα αυτά 44 λεπτά μετά από τις 1. Εδώ στο Ρόκριτο με 104.7, ο Σάκης Βανδούς στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και πάμε για Top 10. This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10. The Rumblet, The Fallen. Number 9. Emma Rosa, Good Enough. Number 8. Lou Gramm, Young Love. Young love don't last forever. Young love is a lie, oh no. Number 7. The Rolling Stones, In the Stars. It's in the stars, it's not the story. Number 6. Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back. Number 5. Generation Radio, The Melody. Melody brings back, the memory brings back, the feeling again and again, any place, any time, no matter where. Number 4. Michael Stipe, Andrew Vutt, I Play the Fool. I laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying. Number 3. Intelligent Music Project, No Flame, No Gain. Keep your head up towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run. Number 2. Reeves Stimson, Too Late. Too late, has it gone too far? Number 1. Skindred, Can I Get A? Can I Get A?
1: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο Rock Radio

Λοιπόν. Τρία λεπτά έρχονται από τις δύο και σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της πρώτης ώρας της σημερινής εκπομπής. Ακούσαμε Moby Portland, Western Girls από Pet Shop Boys, για να κλείσουμε με Marvin Gaye και το Sunny. Εδώ μεταξύ συνέβη 5,2. 5,2, καλά πάμε. Rain.

0: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
8: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
9: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
8: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
9: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
8: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
9: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
8: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
9: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
10: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
8: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
5: Αναδομό και έκτισες.
12: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
13: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
14: Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite, this is Rock Radio 104.7, Thessaloniki.

7 λεπτά μετά από τις 2 επιστροφή στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής εδώ στο Rock Radio Μικέλη 104 και 7. Ο Σάκης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές παρέα εδώ στις 3. Και ξεκινήσαμε με Hey You and the Newies, The Heart of Rock and Roll. Πίσω στο 1983.

Ενώ μεταξύ κίνηση στο κέντρο της πόλης είναι χαλαρή. Είπαμε, οι περισσότεροι είναι για μπάνια αυτή τη στιγμή. Ξεκίνησε ο πόλεμος της Ξαπλώστρας. Και σαν σήμερα 7 Ιουνίου του 1958 γεννιάγει ο Prince, αυτός ο μεγάλος μουσικός. Ο Rodgers Nelson, παρακαλώ. Ο Prince που το 1984 έγραψε το soundtrack και πρωταγωνίστησε στην ταινία Purple Rain, τον οποίο και τον έκανε παγκόσμια γνωστό.

0: chicken.
1: Λοιπόν, το σεξουάλι του Πίτων είναι ένα από τα πιο γνωστά και αποκριτικά κομμάτια του Prince, το οποίο κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο 1981 από το Controversy, το τέταρτο άλμπουμ. Με ένα κομμάτι στο οποίο ο Prince κηρύσσει μια σεξουαλική και πνευματική επανάσταση, καλώντας τον κόσμο να απελευθερώσει το σώμα του, να αφήσει πίσω τις σοβιετικές διακρίσεις, τον πουριτανισμό και φυσικά τον κοινωνικό διαχωρισμό. No child is bad from the beginning. Και εδώ κολλάει και η Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών. Μια πρόταση που κατατέθηκε από την Κίνα και υποστηρίχθηκε από περισσότερες από 80 χώρες, με το ψήφισμα να προγραμμίζεται ότι όλα τα επιτεύγματα των πολιτισμών συνιστούν συλλογή και κληρονομιά της ανθρωπότητας. Λοιπόν, όλα αυτά εδώ στο Ρόκριο του Μικέλη 104 και 7, ο Σάκης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. 23 10 25 104 και 7, 23 10 25 104 και 7. Ροκρέτιο το παπάκι ροκρέτιο.gr. Και όσοι καταλέμε στην επίσημη σελίδα του Ροκρέτιο στο Facebook. Επιστροφή στο 2020, Hooverphonic. Summer Sun.

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Εδώ μεταξύ, όλοι φεύγουν για πάνω Χαλκιδική και άλλοι κρίνουν από Χαλκιδική Θεσσαλονίκη. Μεσημεριάτικα. Έτσι, Δημητρούλια. Νίκο, με αυτόν για σένα. Ο Νίκος, ο φίλος μου από το Κλικής, ο οποίος μας ζήτησε για Zoo Don't Go. Και επαναρχόμαστε λίγο και να δούμε τι καιρό θα έχει αύριο.

Εν τω μεταξύ, να σας πει να έχεις τη ζέστη, να έχεις και το γείτονα από απέναντι ντοματάκια, για να μην ξέρεις πώς θα ντυθείς και τι να κάνεις. Τι προβλήματα έχει ο κόσμος. Λοιπόν, 16 λεπτά μετά από τις 2, πάμε να ρίξουμε μια ματιά για τον αυριανό καιρό, αύριο Δευτέρα, 8 Ιουνίου του 2026. Να ρίξουμε μια ματιά γενική αύριο για τη Μακεδονία. Λοιπόν, γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις ο καιρός, πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές αποκυμαντές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβρικες στη Δυτική Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία αύριο από 17 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Συγκεκριμένα για τη Θεσσαλονίκη, αύριο ο καιρός είναι γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές αποκυμαντινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν και τοπικοί όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμού Κελσίου, παρακαλώ. Στην Αττική ο καιρός είναι γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα είναι στην Αττικούλα από 20 έως 31 και στα ανατολικά έως 29 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού που είναι μια χορηγία του Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Και φυσικά και τους φίλους μου, τους μεσήλικες άνω των 45-50 ετών, να τους πω να προσέχουν καπελάκι, υγρά, να μην εκτίθονται πολύ στον ήλιο.

Όλα αυτά 23 λεπτά μετά από τους 2 εδώ στο Rock Radio με 104 και 7. Human, Human League 1986, ακολουθήσα λίγο Phil Collins, Don't Lose My Number.

0: 7 Cold-Blooded Killer. Rock Radio Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Ω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
4: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
3: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
4: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
5: Και στο τηλερίς.gr.
6: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο dealeris.gr για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
0: Via satellite.
7: You just sit back and enjoy the magic of rock!
0: From Saloniki, Greece, this is Rock Radio 104.7.

Και για μπουκάδες αμέριμνος που μιλάμε στο στούντιο, αναπολύς τα χρόνια που πέρασαν και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Μπαίνει μέσα κυρία, και κάτσα να δω λίγο πώς τη λένε, παίρνει μέσα μισό λίγο παιδιά. Και μπήκε μέσα η κυρία Φωτεινή Παπάζογλου, παιδιά. Λοιπόν, δεύτερη new entry εδώ στο Ρόκριτ μου και 147. Θα κάνει σήμερα τη δεύτερη εκπομπή της. Λοιπόν, πριν ακούσαμε Λόλα και το Λόλα Γιάννη και το Μέση, ο δεύτερος δίσκος σχετικά καλός, δεν έκανε μεγάλη επιτυχία όπως ο πρώτος. Και αυτό είναι το αγαπημένο μου συγκρότημα, λέω τον Grammar.

Ένα έχω να πω, παιδιά, δέχομαι bullying. Το τι γίνεται στο στούντιο δεν λέγεται. Το τι έχω ακούσει. Χρειάζομαι πηγόντως βοήθεια. Λούθερ Μπακούς, έλα εδώ. Never too much.

Λοιπόν, 8 λεπτά πριν από το κλείσιμο και έχω ένα quiz, έτσι πολύ γρήγορο quiz. 23-10-25-104-7, 23-10-25-104-7. Λοιπόν, το quiz είναι η μεσήλυξη φοράνε πασμίνες. Ειδού η αφορία. Την απάντηση θα σας δώσω σε λίγο η κυρία Φωτεινή Παπάζογλου.

Δυστυχώς θα κλείσουμε πάλι το McLaren, αλλά δεν θα προλάβουμε. Είναι και 57. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Την άλλη εβδομάδα δεν θα είμαστε εδώ. Δυστυχώς έχουμε απογραφή στη δουλειά. Ναι, συμβαίνουν και αυτά. Να κάνεις απογραφή 14 Ιουνίου. Άρα θα είμαστε μαζί στις 21. Λοιπόν, ακολουθεί η κυρία Φωτεινή Παπάζογλου με την υπέροχη Πασμίνα και με τις σημειώσεις της. Έτοιμη εδώ και δεύτερη εκπομπή της εδώ στο Rock Radio Μικέλα 104.7. Με κοιτάει με ένα βλέμμα. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Φιλιά πολλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
5: Για πες.
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, για αυθεντική ελληνική κουζίνα, στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα, πάνω στο κύμα.
9: Back to the music.
10: Yeah. It's wild, wacky fun. Batteries not included.
11: Rock Radio via satellite.
10: Pump it up loud. Wild, wacky.
11: 104.7.

0: times on the legendary night, like the closing of the garage.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Φωτεινή Παπάζογλου πίσω από το μικρόφωνο, από τις 3 μέχρι και τις 5 παρεούλα, εδώ που αλλού φυσικά, στον 104,7 Mikel Rock Radio. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γιουβανούδη για τα υπέροχα του λόγια, λίγο πριν την εκπνοή της δικής του εκπομπής. Εμείς ξεκινάμε με Bill Weathers και Lovely Day, γιατί είναι μια υπέροχη μέρα σήμερα, αν και βλέπω εδώ ότι είμαστε στους 31 βαθμούς Κελσίου.

υπέροχη μέρα σήμερα. Lovely day λοιπόν από Bill Withers και ελπίζω όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, να έχετε ένα καφεδάκι από τα υπέροχα Μικέλ, έτσι να σας δροσίζει και να κατεβαίνει και να, πώς να το πω, να σας δροσίζει, να μην χρειάζεται τη θάλασσα, είτε είστε είτε δεν είστε εκεί πέρα.

0: Και επειδή με ρωτάτε από πού είναι αυτό, τι είναι αυτό το τραγούδι και γι' αυτό είμαστε εδώ εμείς άλλωστε. Είμαστε στο 1978, είναι φυσικά ένα reggae pop song από το βρετανικό συγκρότημα Band που λέγεται 10cc και ήταν το νούμερο 1 στα UK singles. Μας ακούνε από Αθήνα, αγαπημένοι φίλοι, φιλιά στον Κωνσταντίνο και φυσικά στην Λίτσα.
1: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Και συνεχίζουμε με YouTube, συγγνώμη, με Toto και Αφρικα.

Τι να πει κανείς για το Άφρικα και για τους Τότο. Το συγκεκριμένο τραγούδι μπήκε νούμερο 1 στο Billboard των 100 καλύτερων μουσικών κομματιών το 1983.

0: Ξέρετε τι είναι τόσο μαγικό? Να βρίσκομαι εδώ και να σας κάνω συντροφιά και εσείς με τη σειρά σας να κάνετε συντροφιά σε μένα. Σας ευχαριστώ όλους όσοι μας έχετε στείλει μηνύματα και την αγάπη σας στη Miss Kate, στη Στέλλα, στη Νατάσα, στην Ελεονόρα, στη Μαρία, στο Βασίλη και σε όλους εσάς. Ευχαριστώ που είστε εδώ και με ακούτε και χαίρομαι πάρα πολύ που σας κρατάω ωραία συντροφιά.
1: Η ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι

0: παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια stock σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
6: Are you ready to rock?
7: Now, back to the music.
6: At a biatch, and I think you got it.
7: Via satellite. Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.
8: Για τη Miss Kate με πολύ πολύ αγάπη. Μάλλον το επόμενο είναι για τη Miss Kate.

Billy Idol, 1990, Cradle of Love. Το λίκνο της αγάπης. Το λίκνο της αγάπης για την Ελεονόρα που έχει μια αγάπη στην κυλίτσα. Περιμένουμε να βγει και με πολύ πολύ χαρά. Στο αφιερώνω με πολύ πολύ αγάπη, Ελεονόρα, δικό σου.

0: 104.7 Rock Radio Michel, Θεσσαλονίκη.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, Φωτεινή Παπάζογλου πίσω από το μικρόφωνο στους 104,7 Rock Radio Michel. YouTube και Beautiful Day, γιατί είναι μια υπέροχη μέρα. Είτε είστε στην πόλη, είτε κάνετε τα μπανάκια σας. Είμαστε εδώ να σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 5.

0: Not to understand music.
1: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
2: The Rumblet, The Fallen.
1: Number 9.
2: Emma Rosa, Good Enough.
1: Number 8.
2: Lou Gramm, Young Love.
1: Number 7.
2: The Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 6.
2: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
1: Number 5.
2: Generation Radio, The Melody.
1: Number 4.
2: Michael Stipe, Andrew Butt, I Play the Fool.
3: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
1: Number 3.
2: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
4: Keep your head up towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run.
1: Number 2.
2: Reeves Stimson, Too Late.
1: Number 1.
2: Skindred, Can I Get A...
5: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7.
6: Και πάμε να ακούσουμε το νούμερο 1 εδώ στον Rock Radio Mikel στους 104,7. Can I get it? Hey!

Αυτό είναι το νούμερο 1 του Top 10 του Rock Radio Mikael 104,7. Για τρόπους επικοινωνίας μπορείτε να καλείτε στο 2310251047. Εννοείται στο www.rockradio104,7.gr.

Θέλετε να επικοινωνήσετε για αφιερώσεις, θέλετε να πείτε απλά μια καλημέρα, ότι είστε εδώ και μας ακούτε, ελπίζω να σας κρατάμε καλή συντροφιά, εδώ φυσικά που αλλού, στο Rock Radio 104,7. Μικέλ!

Queen και It's a Kind of Magic και δεν έχετε ιδέα πόσο μαγικό είναι να είμαι στην πόλη, να σας κρατάω συντροφιά, να μου στέλνετε τα μηνύματά σας για ευχές και θέλω κι εγώ με τη σειρά μου να δώσω την αγάπη μου και τα χαιρετίσματά μου στη Μαρία, στη Στέλλα, στον Παναγιώτη που μας ακούνε από την Εξωτική Καβάλα, στην Εύα, στο Θάνο, στην Κατερίνα, στον Ιορδάνη, στην Ατάσα και σε όλους εσάς.

0: Η ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
10: Rocking the universe. From here to there. Now, get ready for more music. Rock Radio 104.5. Seven.
11: Εδώ είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και συνεχίζουμε με Sex on Fire από Kings of Leon.

Αυτή είναι η Depeche Mode και Personal Jesus από το 1990. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στο Rock Radio Mikkel στους 104,7. Τρόποι επικοινωνίας τηλεφωνικός 2310251104 και 7 και www.rockradio.gr.

Εδώ είμαστε και πάλι, Φωτεινή Παπάζογλου πίσω από το μικρόφωνο, στους 104,7 Rock Radio Mikkel, μέχρι και τις 5 παρεούλα. Αυτή εδώ είναι η Guns N' Roses και Paradise City, γιατί για μένα η Θεσσαλονίκη είναι παράδεισος, χειμώνα καλοκαίρι.

Εν τω μεταξύ, πότε πέρασε η ώρα και πήγαμε 4 και 4, μόνο ένας Θεός το ξέρει. Ήρθε όμως η ώρα για το δελτίο καιρού, που είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα είναι ο καιρός σήμερα. Λοιπόν, έθριος φαίνεται, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Λέει ότι υπάρχει περίπτωση να εκδηλωθούν κάποιοι τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Άνεμη μεταβλητή 2 έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 19 έως και 31 βαθμούς. Και όλα αυτά από πού? Το δελτίο καιρού λοιπόν ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Αυτή είναι η Fleetwood Mac και Everywhere από το album Tango in the Night από το 1987. Ένα από τα πιο αγαπημένα album και ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του συγκροτήματος. Να δώσω την αγάπη και τα φιλιά μου στη Μαριαλένα και στη Ρένα που μας ακούνε και ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμα φορά τόσο για τη συντροφιά όσο και για τα μηνύματα. Εύχομαι να σας κρατάω και εγώ με τη σειρά μου καλή παρέα μέχρι και τις 5 μαζί. Επόμενο τραγούδι, Learning to Fly, μαθαίνοντας να πετάμε λοιπόν με τον Tom Petty and the Heartbreakers.

Συνεχίζουμε με Aerosmith. Αυτό μας το ζήτησε η Εύα με πολύ αγάπη. Love in an elevator. Η αγάπη μέσα σε ένα ασανσέρ. Γιατί όχι...

Η αγάπη μέσα στο σανσέρ και πολλά άλλα τέτοια που μπορεί να ταιριάζουν στον καθένα και όχι. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Rock Radio 104,7. Είμαι η Φωτεινή Παπάζογλου και θα μείνουμε συντροφιά για περίπου ένα μισάωρο ακόμα. Για να επικοινωνήσετε μαζί μου θα καλέσετε στο 231-025-104,7 www.rockradio.gr.

0: ώρα είναι 4:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie's Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

0: Τηλέφωνο 2310-230-199.
1: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κημητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: Okay, professor. Professor, let her rock. Professor, rock.
4: Now, back to the music.
5: Rock Radio.
4: Worldwide. 104.7.
6: Ρένα, Θανάση, γεια σας. Driver Seat από Sniff and Tears από το μακρινό 1000.

0: Είναι αυτό που λέμε τα μηχανήματα του διαβόλου. Και εκεί που ξαφνικά ακούγαμε Sniff and Tears και Driver Seat και ήταν μια φοβερή αφιέρωση, ξαφνικά θέλει ο Phil Collins να μπει μέσα με το Don't Lose My Number. Μη χάσεις λοιπόν τον αριθμό μου. Δεν πειράζει, πολύ ωραίο τραγούδι γι' αυτό. Θα πάμε όμως ξανά να ακούσουμε το Driver Seat από Sniff and Tears λίγο μετά το... τη διαφήμιση αυτή.
1: 104.7 Rock Radio Mikkel, Θεσσαλονίκη.

Αυτός ήταν ο αγαπημένος, αγαπημένος, πολύ αγαπημένος David Bowie και Modern Love, και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε από Billy Idol και Hot in the City. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε φτάσει 32 βαθμούς εδώ στο κέντρο της πόλης. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 104,7 Rock Radio Mikkel.

Είμαστε στα 10 λεπτά πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και ακούμε Running Up That Hill από Kate Bush, αφιερωμένο σε όλους εσάς που μας κρατάτε συντροφιά. It doesn't

Να δώσω την αγάπη μου και τα φιλιά μου στην Έλσα που μου στείλε email και σε όλους εσάς που μου στείλατε βασικά και μηνύματα και email. Δυστυχώς, επειδή τώρα μαθαίνω και εγώ εδώ πέρα τα του σταθμού, θα με συγχωρέσετε που τα είδα λίγο πιο αργά. Στο εξής θα τα παρατηρώ όλα πιο γρήγορα για να μπορώ να σας απαντάω.

Αφήσαμε πίσω μας την Kate Bush με το Running Up That Hill και το επόμενο τραγούδι έρχεται από Michael Kiwanuka και One More Night.

0: Η ώρα είναι 5. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι
6: εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.
10: Και κάπου εδώ τελείωσε και η σημερινή εκπομπή μου. Σας ευχαριστώ όλους για την παρέα που μου κρατήσετε συντροφιά. Ελπίζω και εγώ με τη σειρά μου να σας κράτησα ωραία μουσική συντροφιά. Εμείς θα τα ξαναπούμε. Να νεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο 3 με 5 εδώ που αλλού στον 104,7 Rock Radio. Μικαέλ, από μένα φιλάκια. Σας αφήνω με New Order και Blue Monday, γιατί δυστυχώς αύριο είναι Δευτέρα. Φιλάκια πολλά! Σε λίγο κοντά σας η Τζελίνα Μακραντονάκη.

καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε παρέα στο Rock Radio 104.7. Μετά τη Φωτεινή Παπάζουγλου, καλώς μας ήρθες Φωτεινή. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, από εδώ και πέρα θα είναι η Τζελίνα Μακαντονάκη μέχρι τις 7. Και μετά ακολουθεί φυσικά ακόμη στον επιτυχιόν Νίκο Χριστοδούλου. Η αγαπημένη μας Σουηδία.

Touch FM, η Atlantic. Power of Me από το album Power, το πρώτο album. Περιμένουμε να κυκλοφορήσει φέτος το τρίτο album. Είχαμε βέβαια ένα δυσάρεστο την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς απεβίωσε ο drummer. Δυστυχώς, και ήταν και νέος σχετικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Della Mitri, Always the Last to Know, εδώ στο Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 5:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
5: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
4: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
5: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
4: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
5: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
5: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
4: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website.

0: Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
1: Και στο τηλερίς.gr.
2: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
3: Back to the music, 'cause things go better with rock radio.

Σουηδοί Daytona, Where Did We Lose The Love, από την πρώτη τους δουλειά που κυκλοφόρησε πέρυσι. Ετοιμάζουν ήδη κάτι καινούργιο βέβαια και ανυπομονώ να το ακούσω, μιας και η πρώτη δουλειά ήταν εξαιρετική, τους έχω δει και live δύο φορές, είναι εξαιρετική μουσική όλη τους, πολύ ωραία ενέργεια και πιστεύω ότι έχουμε να ακούσουμε πολλά από αυτούς στο μέλλον. Πάμε τώρα πίσω στο παρελθόν, στο 1984, Modern Day Delilah.

αντίστοιχα στο νούμερο 8 του Ροχαδιο Stop 10 βρίσκεται ο Λουγκάμ. Young Love, καθώς μας αποχαιρετά σιγά σιγά. Το Ροχαδιο Stop 10 το ακούτε σε πρώτη μετάδοση κάθε Πέμπτη μετά τις 10 στα Night Tracks με το Σωτήρι Τζότζο Βακάρο. Σε επανάληψη κάθε Σαββατοκύριακο 12 με 1 και όποτε θέλετε στο Spotify.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr. Rock Radio. Rock Radio. The new music. 104.7. Rock Radio.

Light Me από τον μόνιμο δίσκο του Chris Isaac που κυκλοφόρησε το 1987. Το τραγούδι που έχω ποστάρει και στη σελίδα μας στο Facebook. Και όσοι θέλετε να τον δείτε live, μπορείτε την επόμενη εβδομάδα στο θέατρο Λυκαβητού. Αν δεν είμαι εδώ, θα ξέρετε που βρίσκομαι. Δεν το έχω αποφασίσει ακόμα, είναι η αλήθεια. Να στείλω την καλησπέρα μου στο Γιώργο που μας ακούει από το Τεπό. Να σε καλά Γιώργο μου. Και στον Νίκο από το Κιλκής. Αυτή είναι η Κοκ Ρόμπιν. When your heart is weak. Εδώ στο Rock Radio 104.7. Μικέλ.

Way to something από τους Σουηδούς Black Paisley. Συνεχίζουμε με Σουηδία πάλι, Roxette. Χθες ήταν και η εθνική ημέρα της Σουηδίας. Βέβαια, εμείς τη Σουηδία την τιμάμε πάρα πολύ σε αυτή την εκπομπή. Fading like a flower από τους Roxette.

Ήρθε η ώρα για το δελτίο καιρού, το οποίο είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Αύριο Δευτέρα 8 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

0: ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalies. Natalies, μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online, Natalies handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalies και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
4: Τι εκεί.
3: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
5: Back to the music.
6: Chaos. Nothing's off limits.
5: No. 104.7.

Έβλεπα ένα reel με τον Young Blood, όπου κατέβηκε από τη σκηνή κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας, σκούπισε τα δάκρυα μιας κοπέλας και τη φίλησε τα βρωτά και έδειχνε μετά με τον ίδιο τρόπο τον φυλάει και η μαμά του. Πόσο γλυκούλες δηλαδή αυτός ο Young Blood. Γι' αυτό τον αγαπούσε και ο Ozzy Osbourne, γι' αυτό τον αγαπάνε και οι Aerosmith, γι' αυτό τον αγαπάμε και εμείς. Τον ακούσαμε τους Aerosmith στο My Only Angel. Αυτή είναι η Dokken. Mirror, mirror.

Σουηδία και πάλι, Eric Grenvalle, Born to Break. Εκπληκτικός. Αυτή είναι η White Lion, Cry for Freedom. Να ευχηθώ καλό κουράγιο και καλή επιτυχία σε όσους δίνουν εξετάσεις. Λίγο ακόμα έμεινε, παιδιά. Ήταν μια δύσκολη χρονιά, το ξέρω, και εγώ θυμάμαι όταν έδινα πανελλήνιες, ήταν από τις χειρότερες χρονιές της ζωής μου, πραγματικά. Μέχρι φέτος πέθανε ο σκύλος. Εκεί αλλάζω δεδομένα.

What's Forever For από τους House of Lords. Και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Πέρασε η ώρα. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής από τις Πέμπτες και αυτή τη στιγμή ήταν η Τζελίνα Μακαδονάκη. Ακολουθεί ο κόμις των επιτυχιών Νίκος Χριστοδούλου μέχρι τις 9. 9 με 11 Γιώργος Οικονόμου και 11 με 1 Πάνος Μαγκούλης. Εδώ στο Rock Radio σε 104.7 Μικέλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ειδικά τον Κώστα, τον Γκέρι, τον Πασχάλη, τη Μαρία, τη Μελίνα, την Εφέλη και τον Γιάννη. Να είστε όλοι καλά, καλή εβδομάδα να έχετε. Καλή συνέχεια από μένα. Σας αφήνω με τους Mr. Big. Just take my heart.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.

Είμαστε στον Rock Radio Μικέλ, εδώ στους 104.7. Από τη Θεσσαλονίκη, την καλησπέρα μου σε όλους. Νίκος Χριστοδούλου είναι εδώ για μια ακόμα Κυριακή λοιπόν. Αυτό συμβαίνει κάθε Σαββατοκυριακό για 2 ώρες. Δικές μου επιλογές και βεβαίως δικές σας, αν έχετε διάθεση και όρεξη να πάτε μαζί μου εδώ σήμερα από τις 8 και μετά. Joe Cocker, Unchain My Heart. Τρομερή διασκευή. Το είχε κάνει γνωστό αυτό το single ο Ray Charles πολλά χρόνια πριν. Συνέχεια με την Alana Miles στην πρώτη της και πιο μεγάλη επιτυχία. Black Velvet.

Αυτός είναι ο Tony Joe White, ένας καλλιτέχνης που θα λέγαμε ότι έμεινε πάντα στη σκιά των δικών του δημιουργημάτων. Έχει γράψει πολλά τραγούδια για πολύ μεγάλους καλλιτέχνες, όπως τον Joe Cocker, στην Tina Turner, στην Elvis Presley, και έχει βέβαια και ο ίδιος ένα νούμερο 1 το 1968, το Paul Xaladani. Βράδυ Κυριακής εδώ λοιπόν, παρέα με τον Rock Radio στους 104 και 7 με χορηγό πάντα το Μίκελ. Πάμε τώρα σε ένα κύριο ο οποίος έγινε γνωστός από ένα μουσικό θέμα μιας τηλεοπτικής σειράς. Είναι ο Joe Scarberry στο Love Me Like The Last Time.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr.

0: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
1: Και στο τηλερίς.gr.
2: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

0: Επιστροφή εδώ μετά τις διαφημίσεις με ένα τρομερό classic από τους Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight, νούμερο 1 σε πάνω από 15 χώρες τότε. Παρ' όλα αυτά η συνέχεια δεν ήταν αναλογή.
1: 4.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
0: Πάμε τώρα στους Stereophonics που αγαπάμε πάρα πολύ εδώ. Αυτό είναι το Maybe Tomorrow. Καλό βράδυ, είναι ο Rock Radio Mikel στους 104.7.

Michael Stipe, καινούργιο τραγούδι. Ο τραγουδιστής των R.E.M. βεβαίως. I Played the Fool. Μέσα από τη λίστα με τα 10 δημοφιλέστερα του Rock Radio για την εβδομάδα. Ψηφίζεται πάντα βεβαίως στην σελίδα μας www.rockradio.gr και βεβαίως διαμορφώνεται εδώ μαζί μας κάθε μέρα το playlist του σταθμού. Αφήνουμε τα 10 δημοφιλέστερα, πάμε σε ένα all-time classic από την Cyndi Lauper.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα μπραντ σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: You'll reap the benefits for years to come.
14: Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα λοιπόν για σήμερα. Νίκος Χριστοδούλου στο μικρόφωνο του Rock Radio 104 και 7. Με χορηγό πάντα βεβαίως το Μικέλ. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 9, που σημαίνει και πολλές δικές σας μουσικές επιλογές. Καλησπέρα να στείλω στη Χριστίνα, στον Κώστα, στον Γιάννη, γεια σου Ηρακλή. Καλησπέρα Διονύση. Γεια σου Στέλλα και στο Αγρίνιο, στην Ρένα, στα Γιάννενα. Στον Τάσο και στο Θανάση στην πρωτεύουσα πίσω στην Αθήνα. Αυτή είναι η YouTube για τον Δημήτρη που μας το θυμίζει.

0: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Να πούμε και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό στην πόλη. Μια χορηγία του Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Λοιπόν, για αύριο στην πόλη προβλέπεται γενικά έθριος να είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτό ήταν το δελτίο καιρού και βεβαίως ήταν μια χορηγία του Απολώνια Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

ένα tribute στο rock and roll από τον Garland Jeffries. Hail, hail, rock and roll λοιπόν, τραγούδι το οποίο μιλάει για ρατσισμό, για ανισότητα και τη δύναμη της μουσικής που γενικώς νομίζω ενώνει τους ανθρώπους πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Πάμε τώρα στον Αυστραλό, ο οποίος ηχογραφεί εδώ και χρόνια στο Λονδίνο. Καινούργια σύνθεση, καινούργιες παραγωγές, παρόλα αυτά θυμίζουν δεκαετία 70. Τζορ Σαρακούλα στο άκρος ραδιοφωνικό Understanding.

Ο Θωμάς μας θυμίζει τους Asia στο Wildest Dreams, ένα τραγούδι που οι στίχοι του μιλούν για πολέμους που μεταδίδονται live στην τηλεόραση και βέβαια αποδείχθηκε προφητικό, καθώς λίγα χρόνια αργότερα για πρώτη φορά είδαμε live τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο τότε το 1991. Asia από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στον χώρο της Progressive. Τζο Γουίτον από τους King Crimson, Steve Howe τον Yes, Geoff Downes από τους Yes επίσης και τον Carl Palmer από τους θρυλικούς Emerson, Lake and Palmer. Είμαστε λίγο πριν το τέλος για το δεύτερο μέρος για σήμερα, στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτός είναι ο Peter Green, ένας από τους μεγαλύτερους blues κιθαρίστες της Βρετανίας. Από τον δίσκο In The Skies, Slabo Day.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια.

0: Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: To start somewhere. Rock Radio. Back to the music. What better place than here? Rock Radio. Better time than now. The new 104.7.

0: Βραδάκι Κυριακής, πάντα παρέα με τον Rock Radio Mikel στους 104.7. Νίκος Χριστοδούλου για λίγο ακόμα μέχρι τις 9 εδώ θα τα λέμε παρέα μαζί. Και όντως τα λέμε παρέα μαζί, βοηθάτε και εσείς αυτό. Η δεύτερη ώρα σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της σας ανήκει, πολλά από αυτά που ακούμε είναι και δικές σας επιλογές. Αυτό είναι όπως είχε πει ο ίδιος ο Brian Ferry το κύκνιο άσμα των Roxy Music, μιας μπάντας που έγραψε πολύ μεγάλη ιστορία από τη δεκαετία του 70 ακόμα. Φοβερός δίσκος στο Avalon. Πολύ κομψό τέλος θα έλεγα.
1: 4.7 Rock Radio Mikel Θεσσαλονίκη.
0: Πάμε τώρα σε ένα ντουέτο από τη Βρετανία, μένουμε δηλαδή στο μεγάλο νησί, με τους Dead Waves στο ατμοσφαιρικό Blue Inside.

Είμαστε στο 1985, Mr. Mister, το σχήμα Broken Wings από το δίσκο Welcome to the Real World. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Είμαστε μαζί από τις 7, 2 ώρες. Στο μικρόφωνο του Rock Radio Mikkel ήταν ο Νίκος Χριστοδούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα για την δυναμική συμμετοχή σας. Πολλά από αυτά που ακούσαμε ήταν δικές σας επιλογές. Εσείς όμως δεν πρέπει να φύγετε σε καμία των περιπτώσεων. Τα καλύτερα νομίζω ότι έρχονται, δεν νομίζω, είμαι σίγουρος. Γιώργος Οικονόμου θα συνεχίσει για όλους εσάς που θέλετε να πάτε εδώ μαζί του ραδιοφωνικά. Το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 7, εδώ στην ώρα μας. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: find that you do not consciously remember it all afterwards. Rock Radio 104.7. You will not become unconscious.
1: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες πλήσιμο. Εύωσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
9: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για εμάς, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
8: Για πες.
9: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
8: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
10: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
11: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
12: Τι εκεί.
11: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
12: Ναι.
11: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
12: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
13: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
14: Rock Radio. Now back to the music.
15: Back to the music.
16: Tribe has spoken.
14: Rock Radio 104.7.

Καλησπέρα αγαπημένες ακροάτριες και αγαπημένοι ακροατές, εδώ στο Rock Radio Μικέλσος 104,7. Μία ακόμα Κυριακή στην παρέα σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Γιώργος Οικονόμου. Ξεκινήσαμε με τον κύριο Billy Joel από το άλμπουμ An Innocent Man 1983, Uptown Girl. Το ψηφίσατε με τεράστια διαφορά έναντι του Elton John, ο οποίος θα παίξει τη δεύτερη ώρα. Θα τον μεταδώσουμε στην αρχή της δεύτερης μας ώρας. 67-33 παρακαλώ. Δύο στους τρεις διαλέξατε Billy Joel. Και πάμε τώρα εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, Κούσκορα 5, και για όλο τον υπόλοιπο κόσμο στο www.rockradio.gr. Ένα χρόνο αργότερα, το άλμπουμ Reckless, ο Mr. Brian Adams, Somebody.

I need somebody. Everybody needs somebody. Somebody like you. Την καλησπέρα μου σε όσες και όσους επιστρέφετε από την Χαλκιδική και όχι μόνο, και από Ανατολάς και από Δυσμάς. Καλησπέρα στην Ειρήνη και στον Ιορδάνη και εννοείται και στον Χάρη. Ανεβαίνουμε τώρα δεκαετία στα τέλη των 90s. Ο αγαπητός Sting σε ένα άλμπουμ Διαμάντι, Brand New Day 1999, A Desert Rose.

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Θα παραμείνουμε σε αυτό το ύφος, δηλαδή θα πάμε, έχουμε μπλέξει λίγο τώρα την rock μουσική με την Ανατολή. Αυτή είναι η Λωρίνα Μακένιτ, Marrakesh Night Market. Την καλησπέρα μου στη Σοφία και στη Χριστίνα.

Και ενώ η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πόσο λέτε να είναι, 27 βαθμούς παρακαλώ, ζεστή ημέρα η σημερινή, νομίζω ότι το καλοκαιράκι ήρθε για τα καλά. Δεν μασάμε όμως, σας δροσίζουμε εδώ με τις μουσικές μας. Εννοείται ότι πήρα τη σκυτάλη από τον αγαπητό Νίκο Χριστοδούλου, 7 με 9 εδώ στην παρέα.

Θεσσαλονίκη. Και πάμε ευθύς αμέσως σε ένα τραγούδι που ζήτησε ο μικρός ο Χάρης. Έχει γούστο αυτό το παιδί. Πίσω στο 1985. Hunting High and Low. Αυτή είναι η Αχά και το υπέροχο Take On Me.

αυτά και με εκείνα. Σιγά σιγά το πρώτο ημίωρο το ροκανίσαμε. Κατεβαίνουμε λίγο, 1981 παρακαλώ. Ένας υπέροχος δίσκος από μια υπέροχη μπάντα, The Orchestral Manoeuvres in the Dark, ή αλλιώς OMD. Ένα τραγούδι που αγαπώ ιδιαίτερα, είχα καιρό να το μεταδώσω. Είναι δεν άλλο από το Souvenir. Εσείς μένετε συντονισμένες και συντονισμένοι, γιατί επιστρέφω για το δεύτερο ημίωρο μετά το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν

0: Θεσσαλονίκης με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
0: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
2: Και στο τηλερίς.gr.
3: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
4: For the private pleasure of a limited number of families.
5: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.

0: Να είμαστε πάλι εδώ στον αέρα, στο Rock Radio Mikkelsus 104,7. Επιστρέψαμε με τον κύριο Ian Brown. Την προσωπική του δισκογραφία, το Stellify είναι αυτό. Πέρασε από τους Stone Roses. Κι όμως σήμερα είναι Κυριακή, συμφωνώ Ανέτα, καλησπέρα και σε σένα. Και πάμε τώρα να απολαύσουμε τον πολύ αγαπητό, τουλάχιστον σε μένα, ελπίζω και σε εσάς, αυτή η ιδιαίτερη φυσιογνωμία που ακούει στο όνομα Moby.
1: Don't speak to me this way.
0: Το παρατσούκλι του είναι αυτό, είναι το nickname του. Από το album Wait For Me το 2009, αυτό είναι το υπέροχο Mistake.

0: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
1: Και κάπως έτσι πάμε στο 2001, σε ένα καταπληκτικό άλμπουμ των Deepest Mode, το Exciter. Αυτό είναι το Dream On. Πόσο χαρακτηριστικός ήχος, ε! Μυρίζει από χιλιόμετρα Deepest Mode. Η υπέροχη παρέα του Dave Gahan. Καλησπέρα και στην υπόλοιπη παρέα

0: suggest.
1: Αυτή ήταν φυσικά η YouTube και το NAM. Ζήτησε ο Τάσος, καλησπέρα Τάσο και σε σένα. Hey, hey. Και πάμε τώρα να απολαύσουμε Stereo MCs. Connected. Εσείς είστε συντονισμένοι φυσικά στο Rock Radio Mykonos στους 104,7 και στο www.rockradio.gr, εκεί που μας

Zion, Lion, Zion. Αυτό το τραγούδι το θυμάμαι. Bob Marley, παρακαλώ. Αν έχει παίξει στα ραδιόφωνα, όπως έλεγε και ένας αντιπάλι τον μνημονεύω, λάστιχο έχει γίνει το τραγούδι. Άντε, αφού πιάσαμε την ποιότητα, που έλεγε και συγχωρεμένος ο Πρωθυπουργός, κλείνουμε την πρώτη μας ώρα με Manu Chao. Κλαντεστίνο, εσείς μένετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Ακολουθεί το διαφημιστικό διάλειμμα των 10. Επιστρέφω στον αέρα με τον Elton John.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
5: Αναδομό και έκτισες.
11: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Hello again, here's what's happening.
14: Now, back to rock radio.
13: Cool, hip, sexy.
15: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
16: Rock Radio 104.7.

Επιστροφή στον αέρα εδώ στο Rock Radio Mikkelsus 104,7. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές για εσάς, Γιώργος Οικονόμου, όπως κάθε Κυριακή για δεύτερη σεζόν. Καλό μήνα δεν σας είπα στην έναρξη της εκπομπής, αν και ήδη τον τρώμε το μήνα, πάει μια εβδομαδούλα. Αυτή είναι 10 years after. I'd love to change the world. Μετά τον κύριο Elton John και το Rocketman, όπου στο ντουέτο της ψηφοφορίας δεν τον έβαλα τυχαία με τον Billy Joel, έχουν συνυπάρξει πολλές φορές με δύο πιάνα, με ουρά, ο ένας να κοιτάει τον άλλον. Υπέροχοι. Για πάμε να απολαύσουμε τραγούδια για μία ακόμα ώρα.

0: είναι η God με το υπέροχο Waves. Έχει και ελληνική δισκογραφία, ξενόγλωσσα τραγούδια. Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας ενημερώνει πως για αύριο Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη έχουμε γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οπότε τι λέτε ότι θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως τα γύρω ορεινά? Μπορεί, τώρα ξέρετε, παίζουμε σε αυτά. Η άνεμη μεταβλητή 2-4 αποφόρη, θερμοκρασία από 19-30 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι θα κινηθεί η κατάσταση και στην Αττική και στα νησάκια μας και γενικώς στην επικράτεια.
1: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Και πάμε σε μια ακόμα μπάντα που έγραψε κάποια τραγούδια ξενόγλωσσα, παρέα του Βασιλικού. Αυτή είναι η Rain Pleasure και το Capricorn. Μετά έρχονται κανένα δυο δικές σας επιλογές.

οι επιθυμίες σας εδώ, ξέρετε. Αυτή ήταν η υπέροχη Cure. Το 1980. Μόνο 45-46 χρόνια πίσω, ε. Ήμουνα νιός και γέρασα. Αλλά δεν γέρασα ακόμα. Σχήμα λόγου. Σιγά σιγά. Τρίτο ημίωρο. Bye bye που λένε. Άντε, πάμε να ακούσουμε και λίγο Morrissey. Να ξελαμπικάρει το μυαλό. Sweathead. Εσείς μπαίνετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Επιστρέφω για το τελευταίο ημίωρο για την προσγείωση.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie's Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα.

0: Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: We have the most gadgets.
3: Now back to the music.
4: Back to the music.
2: And the most gimmicks.
5: You better stop thinking. Stop thinking.
6: Rock radio.
5: Stop thinking.
6: Θεσσαλονίκη.

The Hartaloni Hunter, Thievery Corporation, μαζί με David Byrne. Τι υπέροχο. Ευχαριστώ, είχα καιρό να το ακούσω. Ευχαριστώ για την επιλογή.

Κρέτιο Μικαία ζούσε 104,7. Και τι θα έβαζα τώρα, Talking Heads. Γιατί άραγε? Για τους γνωρίζοντες. Once in a lifetime.

Αυτή, κυρίες και κύριοι, ήταν η Status Quo. You're in the army now. 43 λεπτά μετά τις 10, Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, γράφει το ημερολόγιο. Μια καινούργια εβδομάδα ξεκινάει από αύριο. Εκπομπή χωρίς David Bowie δεν γίνεται. Εντάξει, δεν μεταδίδω κάθε Κυριακή, αν και θα το ήθελα πάρα πολύ. Αυτό είναι το πολύ πολύ αγαπημένο Heroes.

Just for one day. Ακριβώς. Μετανιώνω που δεν είχα πάρει την απόφαση το 2003 να τον απολαύσω στο τελευταίο του έτσι reality tour. Μετά ήταν ελάχιστες οι εμφανίσεις του. Δεν πειράζει. Πρώτο τελευταίο τραγούδι, υπέροχη Manic Street Preachers. If you tolerate this, your children will be next.

Αυτό ήταν και για απόψε, αγαπημένες ακροάτριες και αγαπημένοι ακροατές, εδώ στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Κάναμε παρέα από τις 9 έως και τις 11, όπως κάθε Κυριακή, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές Γιώργος Οικονόμου για εσάς. Ευχαριστώ από καρδιάς για την παρέα και απόψε έχω βάλει μια πολύ ωραία λίστα για να σας συντροφεύσει για το υπόλοιπο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να χαμογελάτε, να θυμάστε πως όταν ακούτε μουσική μάλλον γίνεστε καλύτεροι άνθρωποι στην ψυχή. Σας χαιρετώ με τους υπέροχους Smiths. How soon is now? Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, καλό ξημέρωμα και καλή εβδομάδα. Bye bye.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
6: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
9: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
10: Τι εκεί.
9: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
11: Okay. To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
12: What the most important campaign I've worked on.
11: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie's Handmade. Shop online. Natalie's Handmade.

0: και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
0: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδώρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Rock radio. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
11: Αναδομό και έκτισες.
12: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
13: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
12: Για πες.
13: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
12: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
14: The controversial.
15: Back to the music.
14: Let's not get ridiculous.
15: 104.7 Rock Radio. Things go better with.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό.

0: όρασή σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: Not be able to turn this record off. Back to the music. Rock Radio 104.7.

104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.

via satellite. You're listening to Rock Radio 104.7. Thessaloniki.

0: Miki.
1: Η ώρα είναι 3 στο Rock Radio Mikel στους 104,7.